0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

104. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

9.84. Η ώρα είναι 5. 9.84.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 6. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
8: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε καταλάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
11: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
12: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
11: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
12: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
11: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
12: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
11: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
13: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
14: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.

0: Για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας, 2810-383-100.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κρήτη, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, γέφυρες και καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Οροπέδιο Λασιθίου, Ιεράπετρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών. Αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από κυβερνητικό κλιμάκιο με στόχο την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Και ευρεία σύσκεψη σήμερα στην περιφέρεια. Σε σταδιακή εξασθένιση περνάει κακοκαιρία, αν και οι βροχές θα επιμείνουν έως και το απόγευμα. Το φράγμα που σε λέμε ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας ήδη τα 12,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Δύο είναι νεκροί μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, με θύματα ένα 16χρονο και ένα 32χρονο στο δικοδίκτυο. Τροχαίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Πετρούπολη Αττικής, με ένα 24χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο 17χρονο να τραυματίζονται κατά τη σύγκρουση δύο μηχανών. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Με το βλέμμα στραμμένο στο χειμώνα, η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για να περιορίσει το κόστος της θέρμανσης των οικοκυριών. Θλιβερός ο πρώτος απολογισμός της πιλωτικής αστυνομίας ζώνου στο Ηράκλειο, 1.800 έλεγχοι, 300 καταγγελίες, δεκάδες δικογραφίες σε 1,5 χρόνο δράσης. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε όλα τα βομβαρδιστικά της από την αμερικανική βάση Ραφεργούρτ στην Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν μετά την έναρξη έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις. Η ισοπαλία 0-0 της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα χθες βράδυ, παραμένοντας αίτητη στη Λινκέη του Nation Link.
12: 9.84. Ο καιρός.
0: Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
11: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζει, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρει τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσει.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
16: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
17: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
16: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
17: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
18: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
17: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριώσος.
18: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
16: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτο

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια,

0: Μπήκαμε σε μια καινούργια εβδομάδα. Ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Να είστε όλοι καλά θέλουμε, να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί. Γιορτάζει η Χαριτίνη και η Χαριτίνα, η Χαρίτη και η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Αυτά αναγράφονται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Θυμάται η μνήμη των Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Σωσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Και σαφέστατα την πρώτη καλημέρα της ημέρας θα την πούμε με παρέα. Είπαμε ότι θα το καθιερώσουμε. Επιθυμούμε να το καθιερώσουμε. Εσείς ξέρετε αν θέλετε να λέτε τη δική σας την καλημέρα μαζί με εμάς. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω στην συχνότητα του Ράδιο 1984. Πρωί Δευτέρας, ο μήνας έχει 5, την κυρία Αγγελική. Συνονόματι, καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αγγέλα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Είναι η πρώτη καλημέρα.
1: Να πεις.
0: Ποιο?
1: Είναι ό,τι πιο όμορφο να πεις, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Όπου και μας ακούνε.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Αυτό είναι η επιθυμία, να ξεκινάμε με ένα χαμόγελο. Και χαίρομαι που είσαι και εσύ από εκείνους που ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα και λένε ναι, θα λέμε μαζί αυτή την πρώτη καλημέρα, τουλάχιστον να ξεκινάμε με ελπίδα, με χαμόγελο και μετά συνεχίζουμε και πάμε και στα δύσκολα. Πώς στέλνεις την καλημέρα σου?
1: Θέλω να τη στείλω εκεί στο Χαϊδάρι της Αττικής, που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Την αγαπημένη φίλη την Ειρήνη.
0: Μια χαρά. Καλημέρα και από εμάς. Λοιπόν, στην Ειρήνη, καλημέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και επειδή όταν σου τηλεφώνησα μετά το μήνυμα που πήρα ότι ήθελες να πεις την καλημέρα σου στους φίλους σου, μου έλεγες ότι είσαι και λίγο ποδοσφαιρόφιλος, φίλαθλος κλπ. Να φανταστώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα Ελλάδα-Γερμανία το 0-0 πραγματικά έδειξε ποια είναι τα κότσια και η ποιότητα της εθνικής Ελλάδος. Ναι.
1: Αυτή η εθνική έχει όραμα και συνέχεια. Απλά ένα μικρό παράπονο. Θέλουμε περισσότερους παίκτες από τον Όφη. Έχει νέα παιδιά. Είναι όμορφο να δούμε τα παιδιά αυτά στην εθνική Ελλάδος για να αυτό το όραμα να ολοκληρωθεί.
0: Αυτά είναι τα ωραία της ημέρας. Αγγελική, τη ζεστή μας την καλημέρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Όλα να πάνε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή, Αγγέλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Να λοιπόν, πολλά αυτά τα πάρα πολύ ωραία σου δίνουν μια νότα χαράς πριν πας σε εκείνα τα πολύ άσχημα, σε εκείνα τα πολύ δύσκολα, σε εκείνα τα οποία τα προβληματίζουν, σε προβληματίζουν και κυρίως όλα εκείνα που τα ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Κρήτη, μια Κρήτη η οποία κυριολεκτικά βούλιαξε κάτω από τεράστιους όγκους νερού, λάσπης, και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή δεκάδων ανθρώπων. Είστε συντονισμένοι με το Ράδιο 984. Σας υπενθυμίζω πως τα μηνύματά σας μπορούμε να τα παίρνουμε στο info@radio984.gr και στο news@radio984.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-398-181 και 182. Μας αρέσει πολύ περισσότερο να παίρνουμε αυτή την καλημέρα σας. Και αν θέλετε αυτή την καλημέρα να τη λέμε κάθε πρωί μαζί, στέλνοντας το δικό σας το μήνυμα στους δικούς σας ανθρώπους, στους δικούς σας τους φίλους, όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχετε παρά να στείλετε σε μία από τις δύο διευθύνσεις το όνομά σας, το τηλέφωνό σας με το διακριτικό πάνω καλημέρα για να καταλαβαίνω ό,τι θέλετε. Να μπείτε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, θα επικοινωνούμε και θα συντονιζόμαστε. Η Κρήτη βούλιαξε. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έστειλε το μήνυμα την Κυριακή 4 του Οκτώβρη, χθες δηλαδή, που έλεγε το εξής. αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, θα μεταβεί στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

0: Και συνεχίζει αυτό το βελτίο. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λεσιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Είναι αυτό που ακούγατε να σας λέμε από τους τίτλους των ειδήσεων, ότι οι περιοχές του Ρεθύμνου, του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας πηγαίνοντας όλο και πιο αναλυτικά, του Οροπεδίου, του Λασιθίου, είναι εκείνες οι περιοχές που πραγματικά έχουν υποστεί τις μεγάλες ζημιές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, σε ό,τι έχει να κάνει με το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο, και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι και στο Ηράκλειο, αλλά και στα Χανιά, οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι συνεχίζουν να είναι αποκλεισμένοι στο φαράγγι της αμαριάς. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Έχει συνολικά την εικόνα από όλη την Κρήτη για αυτή την ώρα που μιλάμε, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλημέρα σας από το Ράδιο 94.
1: Καλημέρα κύριε Αντιπριγετάκη και εσάς και στους ακροατές σας, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με εκείνο το αισιόδοξο, το οποίο λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι τα φαινόμενα σταδιακά και για κάποιο διάστημα απομακρύνονται.
1: Έχουμε αποκλιμάκωση από χτες το βράδυ, σήμερα μια διαφορετική μέρα, και η εβδομάδα που θα ακολουθήσει θα είναι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τελείως διαφορετική από άποψη κλιματολογικών συνδικών στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Το νερό το χρειαζόμαστε. Δεν λέμε όχι στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Αυτά τα ακραία φαινόμενα είναι τα οποία δεν χρειαζόμαστε, διότι είναι αυτά που μας προκαλούν τα μεγάλα τα προβλήματα. Από χθες έχει ούτως ή άλλως ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών σε πάρα πολλές περιοχές, σε ό,τι έχει να κάνει με την κακοκαιρία, με τις υποδομές πολύ περισσότερο, όπως επίσης και με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες για το ζωικό και για το φυτικό κεφάλαιο. Δώστε μας λίγο το στίγμα της σημερινής ημέρας, κύριε Τσαπάκο.
1: Ακριβώς έτσι, είμαστε πλήρως ενεργοποιημένοι από την πρώτη στιγμή. Έχουμε την πρώτη εικόνα από χτες που ουσιαστικά ήταν σε ύφεση κακοκαιρία. Οι ζημίες καταρχήν στις υποδομές είναι τεράστια, τόσο στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στην περιοχή της Ιεράπετρας, αλλά και στα Χανιά έχουμε κάποια προβλήματα σημαντικά. Επίσης έχουμε τεράστιες ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο, στο ζωικό κεφάλαιο. Όλα αυτά θα εξειδικευτούν σήμερα στη σκέψη. Όπως γνωρίζετε, κατεβαίνει υπουργικό κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο θα βρεθεί στην περιφέρεια 10 η ώρα. Έχουμε σύσκεψη εκεί και θα εξειδικευτεί και ο τρόπος που θα γίνουν οι καταγραφές, πώς θα σταθούν οι επιτροπές και με ποιο τρόπο θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, που εμείς ως περιφέρεια αλλά και η πολιτεία πραγματικότητα είναι δίπλα από την πρώτη στιγμή στο επιχειρησιακό κομμάτι, εννοώ, για να αποφύγουμε τα χειρότερα σε αυτές τις περιοχές που βιώσαν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας, Φαράγγι Σαμαριά, συνολικά 101 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί αυτές τις ημέρες από διάφορα σημεία της Κρήτης, μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές, κλειστά παραμένουν σήμερα σε κάποιες περιοχές και σχολεία Δήμου Σαμαρίου λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο. Θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα και αύριο επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις δημοτικές ενότητες Κουλούκουνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου. Τα αναφέρω όλα αυτά για τον κόσμο που μας ακούει και θέλει μια ενημέρωση τι γίνεται για αυτή την ώρα, κύριε Τσαπάκο.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Βρυγεράκη. Γίνανε πάρα πολλές επιχειρήσεις και απομάκρυνσης κατοίκων, γιατί όπως γνωρίζετε για εμάς και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη μας, προέχει πάνω απ' όλα η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Με κάθε τρόπο λοιπόν, άμεση προτεραιότητα ήταν αυτό, να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε και την ιδιωτική και δημόσια περιουσία φυσικά και τις υποδομές όσο αυτό ήταν εφικτό, ξαναλέω, γιατί όταν έχεις στις περιοχές αυτές 500 τόνους νερό στο στρέμμα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι καμιά υποδομή δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την πίεση, ό,τι προετοιμασία και να έχει γίνει και ό,τι σχεδιασμός και να έχει γίνει.
0: Καλά. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα αρχίσουμε να συζητάμε πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν κάνει ξεχνάμε και ποια είναι η τακτική της πολιτείας, αν είχαμε συντηρημένα έργα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και τα ακραία φαινόμενα. Πραγματικά τα ποσοστά του νερού τα οποία έπεσαν που μας αρκούν για δύο χρόνια, όπως μου λέγει ένας καλός φίλος, ο Θεός μας λυπήθηκε, άνοιξε τη βρύση αλλά δυστυχώς μετά ξέχασε να την κλείσει. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι, ξέρετε, θα έρθει και άμεσα αυτή η βοήθεια τόσο από το Υπουργείο Υποδομών όπως επίσης και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ζημιά στους παραγωγούς, στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες? Πώς μπορεί να διασφαλιστεί λοιπόν αυτό για να μην πάμε πάλι σε βάθος πενταετίας ή δεκαετίας? Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, πολιτικό θέμα, ένα μεγάλο ζητούμενο, κύριε Τσαπάκου, και το καταλαβαίνετε, γιατί αυτή είναι η αγωνία του σήμερα, πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα, το συμμεριζόμαστε απόλυτα. Από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα στο πεδίο. Ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Αρναουτάκης, έχει βάλει ήδη τα θέματα. Περιμένουμε να δούμε τις ίσχυες που θα γίνει σε λίγο και από εκεί πέρα θα εξειδικευτούν, νομίζω, όλα για το πώς θα στηριχτούν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Δήμας εδώ. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, ο Υπουργός Μεταφορών, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας. Θα είναι ο κύριος Τουρνάς, Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αδριανός. Γιατί ακούγαμε χθες και από τους αγρότες πάνω στο οροπέδιο Λασιθίου την φωνή απόγνωσης, κραυγή απόγνωσης προς την πολιτεία, ο κύριος Κατσαφάδος, ο Πέτρος Καμπούρης, Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κρατικής Αρρωγής. Θα γίνει αυτοψία από τους ίδιους και στις πληγήσεις περιοχές, έτσι?
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, για Λουγεραγή. Τους περιμένουμε, σε λίγο θα είναι συνάντηση στην περιφέρεια, από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, θα ενημερωθείτε και εσείς για την εξειδίκευση όλων αυτών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης, πρώτες κουβέντες από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Βέβαια, διαβάζω και αυτό το μήνυμα, το οποίο δελτίο τύπου, το οποίο έστειλε πριν από λίγο, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτώβρη, ο Ευρωβουλευτής Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου, γράφοντας το εξής: ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καταστροφές στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λασιθίου. Ζητά μειώσεις και καλλιεργίες και ζωικό κεφάλαιο, ευρωπαϊκούς πόρους για την αποκατάσταση των υποδομών. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η εικόνα στο οροπέδιο Λασιθίου, που χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών βρέθηκαν κάτω από το νερό, σημειώνει, και λάσπη μεταξύ άλλων, με σημαντικές ζημιές σε πατάτες, κυπευτικά και άλλες παραγωγές. Παράλληλα, καταγράφονται απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων εγωπροβάτων, καθώς και ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, αρδευτικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές. Με ερώτησή του ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα για την αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων των απολειών ζωικού κεφαλαίου, αλλά και την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού. Παράλληλα, ζητά να δοθούν οι αναγκαίες ευελιξίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου, ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν γρήγορα και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια ευρωπαϊκών ενισχύσεων εξαιτίας των καταστροφών μέσα σε αυτό το κυβερνητικό κλιμάκιο. Για να σας πω την αλήθεια μου, να σας μεταφέρω τη σκέψη μου, περίμενα ότι θα βρισκόταν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Εντάξει, 16 του μήνα θα κατέβει. Θα κατέβει διότι θα γίνεται η διαβούλευση για την ΚΑΠ. Μα αφού μιλάμε για όλα τούτα εδώ, το καλύτερο θα ήταν πραγματικά να βρίσκεται εδώ στην Κρήτη, έτσι ώστε να μπορέσει να δει από κοντά και να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το αργά τα ζάμου και 16 του μήνα είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μυλοποταμό ο οποίος στάφτηκε κάτω από τόνους νερούς κατολισθήσεων, μεγάλα τα προβλήματα στις υποδομές, υπερχείλησε ο τοπικός ποταμός στα Ζωνιανά, δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, λάσπη και φερτά υλικά, μεγάλες οι καταστροφές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Το οροπέδιο επέκτησε τη λίμνη του κάμπος από το νερό και τη λάσπη, ο κάμπος θαύτηκε, μετατράπηκε σε λίμνη. Οι καλλιέργειες καταστράφηκαν, προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ αρκετοί παραγωγοί δεν μπορούν ακόμα να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους για να αποτιμήσουν το σύνολο των ζημιών. Ο ΑΚ που είναι ένα μεγάλο, αν θέλετε, κατηγορώ από τους παραγωγούς για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, με πολλούς από αυτούς να λένε εδώ και 3 χρόνια θα έπρεπε να είχαν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες οι οποίες υπήρχαν πάνω στο οροπέδιο Λασιθίου για το κατέβασμα του νερού κάτω στο φράγμα από Σελέμη. Ένας εισαγγελέας μέχρι σήμερα δεν έχει παρέμβει. Οι αγρότες το έλεγαν αυτό. Ίσως είναι ώρα να ζητηθεί η παρέμβασή του από τη στιγμή που δεν το έκανε εκείνος ακούγοντας όλα αυτά τα οποία τρέχουν. Είπαμε ότι στο φαραγγί της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι, καθώς οι ορμητικοί χυμαροί δεν επιτρέπουν ακόμα την ασφαλή προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακούσατε ότι σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνου, Αμάρι, Κουλούκονας, Ζωνιανά, του Δήμου Μυλοποτάμου, ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Και επίσης να σας πούμε ότι για την αποτίμηση των πλημμυρών ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus Emergency. Στόχος είναι να παραχθούν δορυφορικά χαρτογραφικά δεδομένα για τις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των αρχών στην καταγραφή των καταστροφών και στη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Και πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, γιατί θα σας βουτήξω ακόμα πιο βαθιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Τι άφησε πίσω της η καταστροφική κακοκαιρία. Βιβλική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου και στον ορεινό Μυλοπόταμο επλήγησαν και πολλές ακόμα περιοχές της Κρήτης. Σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο με 2 υπουργούς στην Κρήτη για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση της έκτασης των ζημιών και των αναγκών των πληγησών περιοχών. Εκτεταμένες οι καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες και υποδομές. Θα χρειαστούν πολλές μέρες για πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση. Εκτενέστατα τα ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη από τους συναδέλφους ρεπόρτερ, οι οποίοι όλες αυτές τις μέρες πραγματικά έδιναν και εκείνη τη μάχη για την ενημέρωσή σας. Αστυνομία ζών, πλούσια δράση υπέρ των τετράποδων φίλων μας. Σε συγκλονίζουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει η αστυνομία των ζώων και τα έδωσε χθες που ήταν 4 του μήνα, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. 2 νέοι άνθρωποι χάθηκαν στην άσφαλτο, διπλό πένθος, ένα 16χρονο παιδί στη Χερσόνησο, ένας 32χρονος εδώ κοντά σε εμάς, Άγιος Ήλας, Άγιος Βλάσης. Και σήμερα το πρωί σας υπενθυμίζω, όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, στην Πετρούπολη Αττικής, ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και 2 17χρονοι τραυματίστηκαν κατά την σύγκρουση των μηχανών τους. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, λένε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις επιδοτήσεις. Πετρέλαιο θέρμανσης, αναμένονται άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Λόφος Καστέλη θα αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού των Χανίων. Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου, κύριος Σουγκρίνης, μιλάει για το θέμα αυτό. Η νέα κοινοπραξία και η ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια με μία συνέντευξη. Και επίσης η UEFA Nation League, εθνική από Ατσάλι, 0-0 με τη Γερμανία και φουλ για πρόκριση στην προημιτελική φάση. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, για να ξέρετε τι έχετε να τα διαβάσετε. Αθηναϊκός τύπος, ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρυθμίση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα διαδόμηση, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα, πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης, πώς ρυθμίζονται οι εντός και εκτός σχεδίου περιοχές που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Απογευματινή για σήμερα, 5 του μηνά. Ετοιμάσετε να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένους για το Δίσεξ Αμαρτίν. Μήνυμα υπονόμευσης από το Σαμαρά, ημέρα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Εφημερίδα των Συντακτών, γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την συγκάλυψη των ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, η γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση Κώστης Καραμαλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Μετά το tour σε τέσσερα κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη. Το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μιχαλογιαννάκη.

0: Σμή του ανηλικού hacker, Ελλάς Europol ξεδόντιασαν διεθνείς δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Από τη Δημοκρατία, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης επικαλείται Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Τεμπών, αν και το αίτημα απορρίφθηκε. Περιέργως σε αυτή τη φάση θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, η αστερίσκη στους στόχους του προϋπολογισμού. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία σήμερα αναγράφονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
1: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.

0: και στο lithi.gr.
1: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Καλημέρα σας. Στα 38 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Σταδιακή λοιπόν εξασθένιση της κακοκαιρίας ή των ακραίων φαινομένων από σήμερα, αν και οι βροχές θα επιμείνουν έως το απόγευμα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του πενθυμέρου με έως 840 τόνους νερού ένα στρέμμα στα Χανιά και εκατοντάδες χιλιοστά βροχή σε Ανόγια, Ιερά Πέτρα και Ρέθυμνο. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα τα ακούσατε και από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκου, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε δε μπροστά μας σε πολύ λίγη ώρα και αυτή την σύσκεψη, η οποία αναμένεται να γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Έχετε ήδη ακούσει και ποιοι θα μετάσχουν σε αυτή την συνάντηση, η οποία θα γίνει, είπαμε, σε λίγη ώρα. Ο Αγροτικός Σύλλογος Οροπεδίου έχει εκδώσει μια νέα ανακοίνωση. Μετά την χθεσινή του την συνεδρίαση, τα μέλη του Αγροτικού Σύλλογου Οροπεδίου Λασιθίου θα πραγματοποιήσουν σήμερα το μεσημέρι μια νέα έκτακτη συνεδρίαση 3:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να παρουσιαστεί και στο κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο αναμένεται στην περιοχή η κατάσταση η οποία επικρατεί, να γίνει άλλη μια προσπάθεια συντονισμού των απαραίτητων επόμενων ενεργειών. Κραυγή αγωνία στη χθεσινή ημέρα από τους αγρότες του Οροπεδίου και όχι μόνο από τους αγρότες του Οροπεδίου, για αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία έχουν μπροστά τους. Γιατί είναι οι καλλιέργειες στο οροπέδιο, είναι η κτηνοτροφία, όπως επίσης στο Ρέθυμνο το ίδιο, όπως στο Ηράκλειο το ίδιο, Κρουσόνας, Προφήτης Ηλίας και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί για άλλη μια φορά ανεπανόρθωτα. Με μεγάλο ζητούμενο ότι σήμερα υποθεί να έχει άμεση, αν θέλετε, ανταπόκριση προς όφελος των παραγωγών, προς όφελος των πολιτών, για να μην πάμε σε βάθος χρόνου για άλλη μία φορά, διότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να στηριχθούν σήμερα για να ζήσουν σήμερα, για να μπορέσουν ενδεχόμενα να αντιμετωπίσουν το αύριο τους.

Βλέπω επίσης μέσα σε όλα αυτά και την ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερεθύμνου, που αναφέρει τα εξής. Στάλθηκε χθες Κυριακή 4 Οκτωβρίου και λέει: ο Συλλόγος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερεθύμνου, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του, επανέρχεται στο ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησης των εκπαιδευτικών προς τις σχολικές μονάδες των ανογείων. Οι σοβαρές καταστροφές που προκάλεσε η πρόσκαιρη κακοκαιρία επιβάλλουν άμεσες και υπεύθυνες αποφάσεις για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Η σοβαρότητα της κατάστασης είναι ήδη επισήμως καταγεγραμμένη. Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μετά τις πλημμύρες της κατολισθήσεις και τις διαβρώσεις εδαφών που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί στο δικό δίκτυο του ορεινού Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό.

struttura, c'ha una dramisma tu. Si paie spiglie smatono, mettono una sadamono. Πια νεράιδα σε έχει κλέψει φως μου και σε βίζαξε και τη σαπονιά στην τέχνη στα κρυφά σε δίδαξε.

μεταξύ μου παραμυθένια και βρίσκω ρασμαραθένια. Ψάχνω για τα δυο σου μάτια στον όνειρο τα παράθια. Μες στα νέα μου σαν τα μόνο πάλι σε τρελό

αναπουγέω νι όχι μόνα. Οι λιαχτίδες δεν περνούνε και πουλιά δεν κεραγιούνε. Έρμο μ' άφησες να τρέμω μες στη φοβερή σιωπή, μα παράπονο η καρδιά μου δεν τόλμησε.

木而非的是肉体之门。Είναι φως για να σε νιώσω πλήχου πέσω και μ' ακούσω. Έλα ίδια του ουρανού μου χάρισε μου την αυγή

Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, αλλά ξέρετε υπάρχουν και εκείνες οι δυσκολίες πολλές φορές με την βραχνάδα και με το βήχα που δεν σε αφήνουν εύκολα να ολοκληρώσεις την φράση σου. Ήμουν σε αυτή την ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, μιλώντας για όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που έχουν αντιμετωπίσει και οι εκπαιδευτικοί και τις σημαντικές ζημιές που έχουν καταγραφεί στο δικοδίκτυο του ορεινού Μηλοποτάμου, ιδιαίτερα σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό. Και συνεχίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παράλληλα να στέλνει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα την Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου λόγω δυσχεριών πρόσβασης και προβλημάτων υδροδότησης, ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ενημερώσεις εκπαιδευτικών, πολλοί από τους δασκάλους οι οποίοι υπηρετούν στα Ανόγια καλούνται να μετακινηθούν μέσω της πληγήσας περιοχής χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευσή τους. Και λέει, τα διοικητικά όρια των Δήμων δεν αναιρούν τους κινδύνους στο δικοδίκτυο. Η απόφαση για τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας οφείλει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρη τη διαδρομή πρόσβασης μαθητών και εκπαιδευτικών. Δεν είναι αποδεκτό να αναγνωρίζονται σοβαρές δυσχέρειες πρόσβασης σε μια περιοχή και ταυτόχρονα να αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να τη διασχίζουν για να φτάσουν στην εργασία τους. Καταγγέλουμε κάθε απέτηση μετακίνησης που αγνοεί αυτές τις συνθήκες και μεταφέρει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς την ευθύνη και τον κίνδυνο της διέλευσης. Ζητούμε από το Δήμο Ανογείων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, ώστε Δευτέρα και Τρίτη, 5 και 6 δηλαδή του Οκτώβρη, να μην απαιτηθεί η μετακίνηση προς τα Ανόγια των εκπαιδευτικών που χρειάζεται να διέλθουν από το πληγαίνο δικοδίκτυο. Να δοθούν εγκαίρως σαφείς γραπτές οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, να εξασφαλιστεί πλήρης υπηρεσιακή κάλυψη χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια για τους συναδέλφους των οποίων η πρόσβαση στην εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Τώρα να σας πω ότι εγώ επιχειρώ να πάω στο οροπέδιο Λασιθίου, αλλά δεν με βοηθάει αυτή την ώρα η τεχνολογία για να έχουμε μία επαφή με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Πατεράκη. Όπως επίσης μάλλον δεν με βοηθάει πάρα πολύ για να κατέβω και προς το Δήμο Μαυγιάνου, γιατί και εκεί υπήρξαν αρκετές καταστροφές. Είτε να πάω προς τα Ζωνιανά, γιατί το ζητούμενο είναι να καταγραφεί και από τους ίδιους τους ανθρώπους, να τους ακούσετε τι είναι αυτό το οποίο έχουν υποστεί.

0: Χθες 4 του μήνα, ξέρετε, Παγκόσμια ημέρα των ζώων, είδαν και το φως της δημοσιότητας κάποια από αυτά τα στοιχεία. Ένας πρώτος απολογισμός της πρώτης πιλωτικής αστυνομίας των ζώων στο Ηράκλειο. Πιλωτική αστυνομία η οποία συμπληρώνει σχεδόν 1,5 έτος ενεργής παρουσίας στους δρόμους, καταγράφοντας αριθμούς που αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα. Από 22 Τρίτου μέχρι και 23 Ενάτου έγιναν 1.800 έλεγχοι εδώ στο Ηράκλειο. Υπήρξαν 300 καταγγελίες για κακοποίηση ζώων. Τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβλήθησαν ήταν 250. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν ήταν 35, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 15 έλεγχους. Οι προκλήσεις δεν λείπουν από την διατάραξη κοινής ησυχίας στα αστικά κέντρα μέχρι τα διαβόητα βαρελόσκυλα στην Ήπεθρο. Η αστυνομία ζών προσπαθεί να αλλάξει την νοοτροπία των πολιτών γύρω από την ευζοία τους, με την προσδοκία σε μία επταετία η σχέση μας με τα ζώα να αντανακλά πλήρως τον πολιτισμό μας. Η αστυνομία ζών στέλνει το μήνυμα: καμία κακοποίηση δεν θα μείνει πλέον στο σκοτάδι. Λοιπόν, αυτά για τη χθεσινή ημέρα, συνεπικουρικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας είπαμε. Με τα δύσκολα να καταγράφονται στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Καλημερίζω τον πρόεδρο της κοινότητας από τα Ζωνιανά, τον κύριο Παρασίλη. Πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά επίσης.
0: Ξέρω ότι αναχωρείτε, γιατί θα πρέπει να βρεθείτε κι εσείς στην περιφέρεια. Δώστε μας λίγο αυτό που επικρατεί σήμερα, κύριε Παρασίλη, γιατί πραγματικά εσάς εκεί σας κατέβασε τον ψιλορίτη, όπως είπε ο δήμαρχος. Εκεί εσάς σας πήρε πραγματικά και σας σήκωσε το νερό.
1: Σήμερα το πρωί σηκώθηκα από το χωριό, 7.30 ώρα έφυγα από το χωριό για Ηράκλειο. Τώρα είμαι έτοιμος για να πάω στο χωριό. Λοιπόν, εκεί έβρεχε, κατέβηκα στο χωριό, στο Ηράκλειο λοιπόν, και στο Ηράκλειο λιάζει. Τώρα είμαι στο Ηράκλειο, φεύγω τώρα να πάω στο χωριό, επιτρεμένο πολλές υπηρεσίες εκεί. Τι να σου πω, δεν ξέρω, τα έχει βάλει και ο Θεός μαζί μας. Τι να πω.
0: Οι αυτοψίες ξεκίνησαν από τα χθες, έτσι κύριε Παρασίρη.
1: Το πράγμα.
0: Οι αυτοψίες ξεκίνησαν από χθες. Νομίζω και ο Περιφερειάρχης ήταν στα Ζωνιανά χθες.
1: Ο Περιφερειάρχης ήρθαν, οι αντιπεριφερειάρχες από το Ρέθυμνος, όλο το Ρέθυμνος, δημάρχη, αντιδημάρχη, όλο το επιτελείο ήταν εκεί. Ναι. Περιμένουμε σήμερα κάποιοι ντρού, άκουσα, δεν ξέρω ποιο θα είναι, και κάποιοι φορείς από Αθήνα και από Χανιά για να έρθουν να καταπατήσουν τις ζημιές. Αυτό ξέρω, γι' αυτό βιάζομαι να πάω στο χωριό.
0: Ούτως ή άλλως θα γίνει πρώτα η σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, μη βιάζεστε, και αμέσως μετά θα ανέβουν και θα κάνουν τις αυτοψίες. Είναι εδώ ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αδριανός, ο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα προχωρήσουν και θα οριοθετήσουν έτσι τα βήματα, ώστε άμεσα να γίνει η αποκατάσταση, γιατί εσείς τα ζήσατε από κοντά. Εμείς που τα βλέπαμε από τους δέκτες της τηλεόρασης και της Κρήτη TV, πραγματικά σε πιάνει δέος μπροστά σε αυτό το οποίο έγινε, για να μπορέσετε εσείς να σωθείτε, να σώσετε ανθρώπινες ζωές, έτσι.
1: Να φαντάσεις τώρα ότι σήμερα θα ξεκινάει η αποκατάσταση, αλλά δυστυχώς μπαίνει χειμώνας. Δεν ξέρουμε τι μέλετε στην πορεία. Τώρα είναι καλοκαίρι, υποτίθεται, και έκανε τόσο νερό. Αν χειμωνιάζει, τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μέσα στην αρχή, από την αρχή τώρα του κακού, ξεκινάνε τώρα να αποκαλύψουν. Θα ρίξουν και σήμερα μετά. Τι να σου πω, οι ζημιές είναι τεράστιες. Τόση ποσότητα νερό από τρία σημεία βαλότανε το χωριό. Από τρία σημεία. Και έμπαινε όλο στο χωριό μέσα. Πλημμυρίσανε κατόγια, πλημμυρίσανε υπόγεια, στα μαγαζά. Όλα διαλυμένα, όλα. Μεγάλες ζημιές.
0: Γεφύρια πέσανε, ένα σπίτι κινδύνευσε και ευχόμαστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ανθρώπινες ζωές ευτυχώς δεν χάθηκαν. Αυτό είναι ζητούμενο μεγάλο, ναι.
1: Ναι, ναι. Φαντάζεσαι τώρα τη ζημιά τη μεγάλη την έκανε, έτρεχε τόσα κυβικά νερό, εκατομμύρια κυβικά, και μαζί με αυτό ακολουθούσαν οι πέτρες. Οι πέτρες κάνανε τη ζημιά. Σπάσανε την κήτη του ποταμού κάτω, πέρασε κάτω και είναι τώρα το νερό δουλεύει δεξά και αριστερά για τα τυχεία που έχει δεξά και αριστερά. Αν πέσουν αυτά, τελειώσανε όλα. Πιστεύω ότι τα προλάβαμε. Να ευχόμαστε να μην κάνει άλλη πλημμύρα σαν τη χθεσινή, τις δύο-τρεις μέρες τώρα. Mm.
0: Αρκεί να κινηθεί γρήγορα, κύριε Παρασύρη, και η κρατική μηχανία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Πιστεύω ότι για πρώτη φορά το χωριό μου βλέπει την κινητοποίηση αυτή που γίνεται, τη βλέπουμε για πρώτη φορά. Ευχόμαστε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Τι να σου πω.
0: Εξαιτίας των πληγών που έχουν οι υποδομές και το οδικό δίκτυο, όπως επίσης και το αγροτικό οδικό δίκτυο, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έχετε εικόνα με το τι γίνεται με το ζωικό κεφάλαιο και το τι γίνεται επίσης με το εισόδημα και τις καλλιέργειες.
1: Όσο για το οδικό δίκτυο, σήμερα βάζουμε καμάρες, τεχνικές καμάρες βάζουμε σήμερα, προσωρινά βέβαια,
0: ναι.
1: Για να μπορούσε, τα σχολεία έχουν κλείσει, τα λύκεια, όλα γυμνάσια κλείσαν, δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία, τα μεγάλα οχήματα δεν περνάνε από το χωριό για την ώρα. Από το μεσημέρι και ύστερα μας λένε οι τεχνικοί αυτοί ότι θα περνάνε και τα μεγάλα οχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί το ζωικό κεφάλαιο δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Βγήκαν χθες κάποια μηχανήματα, καθάρισαν κάποιους δρόμους. Αλλά είναι όλα τα δίκτυα, εκατομμύρια τόνοι μπάζα, πέτρες έχουν φράξει οι δρόμοι. Πήγανε κάποιοι με τα πόδια λοιπόν να βρουν τα πρόβατά τους και δυστυχώς δεν βρήκανε καμιά. Βρήκανε κάποια πρόβατα πλακωμένα στις πέτρες, το νερό ήταν τόσο πολύ, τα πρόβατα πιστεύω ότι τα κατέβασε στη θάλασσα.
0: Mm.
1: Υπάρχουν δηλαδή πρόβατα ψοβισμένα, βρήκανε πολύ πρόβατα, αλλά το σύνολο των πρόβατων δεν το βρήκανε δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το απόγευμα ίσως βγάλουν μια ανάγκη για το ζωικό κεφάλαιο τουλάχιστον.
0: Λέτε ότι σήμερα θα τοποθετηθούν σιδερένιες γέφυρες όπου χρειαστεί. Είναι πολλές,
1: ναι,
0: μία-δύο,
1: ναι.
0: Πόσες
1: θα τοποθετηθούν. Το χωριό μας είναι μία γέφυρα. Είναι και ναι. Στο Δισκούρι, στα Λιβάδια, άλλη μία, δεν ξέρω και τι κάνω. Εγώ ξέρω για το χωριό αυτή τη στιγμή δουλεύετε.
0: Ναι.
1: Σιδερένιες γέφυρες για να μπορούμε να εξυπηρετιόμαστε έστω τα μεγάλα φορτηγά και τα λεωφορεία για το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Το
0: άρα
1: σχολείο
0: είναι...
1: μας είναι κλειστό βέβαια 3-4 μέρες τώρα, θα παραμείνει μέχρι αύριο και βλέπουμε. Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι οι γέφυρες αυτές του στρατού οι σιδερένιες γέφυρες, έτσι?
1: Όχι, φέραμε ιδιωτικό εργολάβο, φέραμε. Ήρθε ο στρατός, αλλά επειδή είχαμε εμείς πιο μπροστά φέραμε ιδιώτη, τον έφερε την περιφέρεια βέβαια, ο οποίος είναι εξοπλισμένος στα πάντα είχε, ήταν έτοιμος για τα πάντα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μία στα Ζουνιανά, μία εκεί στο Δισκούρι όπως λέτε, το πιθανότερο να μπουν αυτές οι γέφυρες έτσι ώστε να αποκατασταθεί τουλάχιστον η επικοινωνία από τη μια περιοχή στην άλλη και να μπορούν να περνούν και τα μεγάλα οχήματα και τα λεωφορεία για τα παιδιά για την μεταφορά τους στο σχολείο.
1: Δεν έχουμε ούτε νερό για πόσιμο, ούτε τηλεοράσεις έχουμε, ούτε ίντερνετ έχουμε, τίποτα. Μόνο το ρεύμα μας έμενε. Το νερό δυστυχώς. Η γεώτρηση μας πλημμύρισε με τα λασπόνερα. Τρέχανε πριν κοπεί το νερό, τρέχανε λασπόνερα οι βρύσες. Έχει γίνει τώρα, έχει κοπεί ένα μεγάλο κομμάτι του κεντρικού δικτύου, το οποίο το χωριό. Ζωνιανά, Λιβάδια δεν έχουν νερό, διότι έχουμε ένα κοινό νερό. Τα δύο χωριά αυτά δεν έχουν ούτε νερό για πόσιμο. Ευτυχώς που βρέχει, ακόμα βρέχει στο χωριό. Έχουμε τις κουτσουνάρες, τη λέμε εμείς έτσι, και μαζεύουμε νερό τουλάχιστον για την τουαλέτα.
0: Αυτά είναι τώρα από τα απίστευτα.
1: Είναι
0: τραγική η κατάσταση. Αυτά, ναι, αυτά τα οποία βιώνετε αυτή την ώρα είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, στα υπόλοιπα υπάρχει
1: το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά αυτή τη στιγμή πάμε, είναι εντάξει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα τι να πω, να έχετε
1: αυτή
0: δύναμη.
1: Είναι καλά βέβαια η πυροσβεστική και η αστυνομία και ο στρατός ήρθαν, ήταν όλοι σε επιφυλακιάση, καλά για Ευρώπη.
0: Εγώ θα ξαναπώ ότι τουλάχιστον στην δική σας την περιοχή εκεί στο Μηλοπόταμο δεν θρυνήσατε ανθρώπινες ζωές. Είχαμε τον 79χρονο εκεί στις Καρίνες, το Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την πρώτη κιόλας μέρα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ευτυχώς δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος ο οποίος να κινδυνεύει έτσι και να χάσει τη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο να κινηθεί άμεσα και η κρατική μηχανή. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παρασύρη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας.
1: Καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Φυσικά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
7: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
6: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
7: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
6: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
7: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 2810361333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
8: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
9: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
12: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
18: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Ακούσατε και στους πρώτους τίτλους των ειδήσεων στις 8 από το Ράδιο 9.84 ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2027. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος, με βασικούς τροφοδότες όσον αναφέρεται τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Αν και βέβαια το πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι παραμένει ο πληθωρισμός, μάλιστα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο προχωρά σε νέα επιταχύρω αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον τιμά ρυθμό φέτος, τοποθετώντας τον πύχη στο 3,6% από 3,2%, ενώ για το 27 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,4-2,5%. Και βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent στα 89 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά ψηλότερα από την τελευταία αναθεωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026, αν και βέβαια δεν είναι στα 89, είναι πολύ παραπάνω. Την έναρξη της τρίτους Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την ψυχική υγεία στην εργασία και την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στη δουλειά κήρυξε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με την ιδιότητα του Προέδρου του Οργανισμού, επικεφαλής της ΟΣΕΤΕ, κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης. Και βέβαια στο χώρο της εργασίας, ό,τι και να πεις, εκεί παραμένεις εγκλωβισμένος πάντα στα ίδια θέματα. Αυτά τα οποία δεν γίνονται, αυτά τα οποία αποκρύπτονται, γιατί πρόσφατα και μέσα από το ρεπορτάζ το οποίο είχατε ακούσει από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, το site neakrite.gr, το ράδιο 984, εδώ στην περιοχή της Κρήτης μέσα σε μια πενταετία ήταν πάνω από τους 3.400 οι άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν στο χώρο της εργασίας. Εργατικά, δυστυχήματα, ατυχήματα και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς σας ενημερώνουμε και έχουμε κουβεντιάσει δημόσια με τον κύριο Στοιμενίδη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία. Είμαι για λίγες μέρες πίσω.
0: Κύριε Στοιμενίδη.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα ναι. Είστε, είπατε, για λίγες μέρες πίσω, για...
1: Και στη συνέχεια φεύγω πάλι για να ολοκληρώσουμε τα μεγάλα project που τρέχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι τέλος της χρονιάς. Να βάλουμε στις ράγες την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Να αξιολογήσουμε την προηγούμενη εκστρατεία για το artificial intelligence στην ψηφιακή μετάβαση και βέβαια παράλληλα παρακολουθούμε από κοντά και τα όσα δύσκολα συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο καθώς συνεχίζεται η ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας. Έχουμε και φέτος ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Με τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας μένει να τα επικυρωποιήσουμε, ήμασταν στους 135 και έχουμε και φέτος θα κάνουμε ρεκόρ στους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, πλησιάζουμε τους 270. Αυτή είναι η κατάσταση και εδώ επικεντρωνόμαστε. Βέβαια άκουσα και την εισαγωγή σας σε σχέση με τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα, δεν απευθύνεται στους απλούς πολίτες. Δεν δίνει λύσεις, αν και λύσεις να έδινε τώρα στο τέλος μιας οχταετίας θα ήταν σχετικά αργά νομίζω, αλλά ούτως ή άλλως δεν δίνει λύσεις και ανάσες στα νοικοκυριά όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και βέβαια και στα εργασιακά ζητήματα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε όλα τα ζητήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο ανάμεσα στην εργατική και στην εργοδοτική πλευρά Δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, έχουμε χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, έχουμε σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων για ψυχική πίεση στη δουλειά.
0: Νομίζω ότι αυτό το περί ψυχικής πίεσης ανταποκρίνεται στη συνέχεια σε όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία αναφέρατε, γιατί αν δεν είσαι καλά μπορεί να είσαι και παραπάνω απρόσεκτος, μπορεί να είναι και η φύση της δουλειάς εξίσου επικίνδυνη, να μην λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας. Να φανταστώ ότι τα περισσότερα από αυτά τα δυστυχήματα είναι σε χώρους, αν θέλετε, με υποδομών, σε χώρους οικοδομής.
1: Είναι στον κατασκευαστικό κλάδο φέτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 2022, το 2023 και το 2024 ο αγροτικός κλάδος είχε δώσει τις περισσότερες απώλειες. Πέρσι οριακά ο κατασκευαστικός κλάδος ξεπέρασε τον αγροτικό και φέτος κρατάει τα αρνητικά πρωτεία. Άρα στην οικοδομή και στο κατασκευαστικό έργο, σε μικρά και μεγάλα κατασκευαστικά έργα, έχουμε τα μεγάλα αρνητικά ρεκόρ φέτος. Στη συνέχεια ακολουθεί ο αγροτικός κλάδος και ακολουθούν δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου. Και όλα αυτά, ξέρετε, ερμηνεύονται. Αν έχουμε μια εικόνα του πώς λειτουργούν αυτοί οι κλάδοι σε σχέση με την εργασία, καταρχήν ας ξεκινήσουμε από τον τουριστικό κλάδο. Γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι η σεζόν είναι πάρα πολύ σκληρές για τους εργαζόμενους.
0: Αλήπητη.
1: Σε μικρό ποσοστό επιχειρήσεων αντιστοιχεί 8ωρο και αμοιβή επί τη βάση της συλλογικής συμβάσης εργασίας του κλάδου. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων γνωρίζουμε όλοι ότι οι άνθρωποι δουλεύουν ήλιο με ήλιο, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με ό,τι αυτό συμβαίνει, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα ζητήματα της καταπώνησης, του burnout και της έκθεσης, όπως είπατε, σε κινδύνους. Στον κλάδο τον αγροτικό είναι αδιαρρεύνητος ο κλάδος, δεν ασχολείται κανένας. Νομίζω ότι έχουμε φωτίσει το τι γίνεται στον αγροτικό κλάδο με τους εκατοντάδες νεκρούς που έχει δώσει από το 22 και μετά.
0: Στο παρελθόν και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984, ναι, έχει γίνει αυτό. Από εσάς τον ίδιο.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και στον κατασκευαστικό κλάδο πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση εργασίας. Οι εταιρείες συνεχίζουν να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ κερδών. Δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας για τον κλάδο, ούτε στον τομέα των υπαλλήλων, ούτε στον τομέα των τεχνητών, ούτε στον τομέα των χειριστών. Άρα οι εργολάβοι καταγράφουν τεράστια κέρδη χωρίς να καθίσουν στο τραπέζι να συμφωνήσουν ότι θα αμοιφθούν οι εργαζόμενοι δίκαια, ενώ αυτοί καταγράφουν τεράστια κέρδη. Και από την άλλη και οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας είναι πολύ δύσκολες, καθώς δεν δίνεται χρόνος για εκπαίδευση στους εργαζόμενους. Έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες. Από τα αεροπλάνα κατευθείαν τους βάζουν στο εργοτάξιο, έχουν προβλήματα στη γλώσσα, στη συνεννόηση. Το ίδιο και οι Έλληνες δεν εκπαιδεύονται. Οι επιθεωρήσεις από το ΣΕΠ είναι λίγες, καθώς δεν είναι μικρός ο αριθμός των επιθεωρητών για να καταφέρει, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των ανθρώπων, των επιθεωρητών εργασίας, είναι πολύ μικρός αριθμός για να καταφέρουν.
0: Και μεγάλες οι διοικητικές περιφέρειες, ειδικά όταν μιλάμε για νησιωτική Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα ότι για τα Δωδεκάνησα
0: Πειραιάς
1: υπήρξε μια προεκλογική δέσμευση τώρα τον Ιούνιο ότι θα στηθεί τμήμα επιθεώρησης, τεχνικής επιθεώρησης εκεί.
0: Με ένα ή με δύο, θα τους καλύπτουν τα έξοδα να πηγαίνουν σε όλα τα Δωδεκάνησα, ερώτημα, ρητορικό.
1: Αυτό τώρα, ξέρετε, όντως είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί καλύπτουν μόνο το πλοίο για να κατέβει ο επιθεωρητής να κάνει επιθεώρηση. Για να κατέβει ο επιθεωρητής με το πλοίο, δύο μέρες μέχρι να πάρει την άδεια, τα χαρτιά, τη διοικητική διαδικασία και μέχρι να κατέβει με το πλοίο από την Αθήνα στη Ρόδο, θα χρειαστεί τουλάχιστον 2,5 μέρες. Δεν θα υπάρχουν τα στοιχεία του εγκλήματος Δεν θα βρίσκονται.
0: Μα κύριε Στουημενίδη, φυσικά προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι αυτοί κάπου θα πρέπει να μείνουν. Εκτός αν βάλουν εξαπλώστρες ή σκίσου, με στήσουν σκηνές σε κάποιο λιμάνι ή ενδεχόμενα έξω από εργατικά κέντρα. Ή ευελπιστούν ότι εργατικά κέντρα εξαιτίας της φιλοξενίας των Ελλήνων θα καλύπτουν όλα αυτά τα έξοδα των επιθεωρητών εργασίας.
1: Κοιτάξτε. Μέσα στα μνημόνια, όχι τώρα ότι τα ζητήματα της εργασίας είναι καλύτερα από όταν ήταν στα μνημονιακά χρόνια, είναι χειρότερα γιατί έχουν ψηφιστεί και τρεις πολύ δύσκολοι νόμοι, το 21, το 23 και το 25, που έχουν φέρει μεγαλύτερη πίεση στην εργασία. Μέσα στα μνημόνια, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχαν αυτοοχήματα, δεν μπορούσαν να νοικιάσουν οχήματα, εκεί που υπήρχαν οχήματα δεν είχαν τους πόρους από την επιθεώρηση εργασίας για να βάλουν βενζίνη. Αναλαμβάναν τα εργατικά κέντρα ή μαζεύαν οι εργαζόμενοι κάποια χρήματα για να γίνει η επιθεώρηση. Σε αυτό το σημείο τώρα δεν είμαστε φυσικά. Έχουν πέσει και έχουν ανοίξει κρουνή των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ταμεία ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, τα προγράμματα δίκαιης μετάβασης.
0: Στην πράξη φαίνεται αυτό?
1: Ορίστε.
0: Στην πράξη φαίνεται αυτό? Αποτυπώνεται αυτό?
1: Δεν μπορείς να πεις ότι έχουν ενισχυθεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, ίσα-ίσα διοικητικά έχουν αποδυναμωθεί. Άρα εδώ τώρα... Ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλοι περιορισμοί όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, το πώς μπορεί να πάει να μεταβεί ένας επιθεωρητής, να κάνει την επιθεώρηση και στο που μπορεί να μείνει.
0: Αυτό και αν είναι ανισορροπία. Πέρυσι μιλούσαμε για 200 νεκρούς και πάνω. Φέτος μέχρι στιγμής μιλάμε για 135. Μιλάτε επίσης για 270 σοβαρούς τραυματισμούς. Με εικόνα για την εξέλιξη των σοβαρών τραυματισμών, ναι, υπάρχει, κύριε Στοημενίδη, ή ακόμα βρισκόμαστε σε αυτό που λέγαμε πέρυσι, ότι δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται η πορεία της υγείας των ανθρώπων αυτών?
1: Όχι, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Τα στοιχεία μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, καθώς δεν μπορούμε να καταγράψουμε το τι γίνεται στις εντατικές, το τι γίνεται στα κέντρα αποκατάστασης, το τι γίνεται σε μια πορεία ζωής του εργαζόμενου μετά το εργατικό ατύχημα, μετά το βαρύ εργατικό ατύχημα. Οπότε από εκεί εμείς δεν μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία και όπως καταλαβαίνετε και η πολιτεία που μπορεί τελικά δεν το κάνει.
0: Η πολιτεία μιλούσε πέρυσι για 48 νεκρούς, αμφισβητούσε όλα τα στοιχεία που έδιδαν τόσο εσείς όσο και τα εργατικά κέντρα. Δεν ξέρω φέτος με αυτά τα νούμερα που θα κατεβάσει, γιατί είναι γνωστά το τι καταγράφει, τι δεν καταγράφει, ποιος καταγράφει, ποιος δεν καταγράφει, με επαγγελματικές ασθένειες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε κουβεντιάσει. Θέλω να σταματήσουμε σε ένα θέμα, σας παρακαλώ, και γι' αυτό σας έτρεξα λίγο και σας πίεσα. Αυτό το οποίο για εσάς είναι κατάσταση έκτακτη ανάγκης όσον αφορά το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων. Εδώ θα ήθελα να σταματήσετε λίγο περισσότερο, μιας και ξεκινά αυτή η εκστρατεία, ευρωπαϊκή εκστρατεία για την ψυχική υγεία στην εργασία και την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στη δουλειά, όπως αναφέρατε.
1: Έχουν αλλάξει τα πάντα στην εργασία τα τελευταία 5 χρόνια. Καταρχήν, μετά την περίοδο του COVID, έχουν εισαχθεί νέες τεχνολογίες στη δουλειά μας, η υβριδική εργασία, η εργασία από το σπίτι. Έχει αποδυναμωθεί η μισθωτή εργασία υπέρ της αυτοαπασχόλησης, άρα της λιγότερο προστατευόμενης εργασίας. Έχουν τεθεί υψηλότεροι στόχοι όσον αφορά την κερδοφορία των επιχειρήσεων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Άρα όλα έχουν αλλάξει. Και όλα έχουν αλλάξει, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, χωρίς να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα ισορροπίας και με τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσα στη δουλειά σε επίπεδο συζήτησης, σε θεσμικό επίπεδο μέσα από τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ή μέσα από την οργάνωση στα συνδικάτα, αφού υπάρχει παρεπόδιση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
0: Γιατί μιλάτε μόνο για την Ελλάδα, τα γνωρίζετε όλα αυτά ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, γιατί αυτή η αναφορά ιδιαίτερο στην Ελλάδα, είναι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία στα άλλα κράτη?
1: Είναι πολύ καλύτερα. Τώρα και η έρευνα του οργανισμού μας αυτό λέει, ότι όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απαντήσεις των εργαζομένων ότι έχουν πιεστεί το τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα είναι στο 29%, εμείς είμαστε στο 49% και είμαστε και οι πρώτοι. Έχουμε άλλη μια αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εκ των πραγμάτων βγαίνει ότι εμείς είμαστε στη χειρότερη κατάσταση στην Ευρώπη, στη ψυχική υγεία. Και πέρα από το γενικό πλαίσιο που είπαμε, το νομοθετικό, το οποίο αυτό το πλαίσιο θα μπορεί να δημιουργήσει μια ισορροπία και μέσα στη δουλειά. Μέσα στη δουλειά, δηλαδή, να υπάρχουν υψηλότερες αμοιβές που δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Να υπάρχει αίσθημα συμμετοχής των εργαζομένων που δεν μπορεί να υπάρχει με παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης. Να υπάρχει αίσθημα επιβράβευσης, αξιοκρατίας, εξέλιξης. Ούτε αυτά υπάρχουν τελικά στο επίπεδο που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και όταν στην Ευρώπη γίνεται συζήτηση για 32 ώρες την εβδομάδα δουλειά, όπως είναι στην Ολλανδία, ή για 4-8 ώρα με αμοιβή, με πλήρη αμοιβή μέσα στην εβδομάδα, ή για 35 ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα. Και εδώ τώρα παρουσιάζεται μεγάλη μεταρρύθμιση η δυνατότητα εντός εισαγωγικών των εργαζομένων να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα διαρκές burnout, μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής εξουθένωσης των εργαζομένων. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος που δουλεύει τόσες πολλές ώρες, ένας άνθρωπος που δεν επιβραβεύεται μέσα από τη δουλειά του οικονομικά ή με άλλα κίνητρα όπως είναι η εξέλιξη, ή εγώ θα πω και δύο καλές κουβέντες ότι μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να συνεχίσει. Όταν όλα αυτά στη χώρα μας δεν γίνονται, είναι πολύ αναμενόμενο οι εργαζόμενοι να απαντάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το αίτημα είναι σήμερα τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο να προχωρήσουμε σε πλήρη νομοθετική ρύθμιση για τα ζητήματα προστασίας της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και αποτροπής των ψυχοκοινωνικών παραγόντων.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Αφήστε με να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτό μπορεί να γίνει, για να μην χαλάσω και τον συλλογισμό σας, κύριε Στοιμενίδη. Αλλά το ζητούμενο είναι στην πράξη στη συνέχεια τι θα καθιερωθεί, γιατί είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Πολύ σωστό και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό, γιατί και το 21 υιοθετήσαμε 3 διεθνείς συμβάσεις εργασίας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η κυβέρνηση με τον νόμο Χατζηδάκη ψήφισε την ίδρυση φορέα ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών. Φορέα δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η κατάσταση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία βαίνει πολύ χειρότερα. Άρα έχετε πολύ δίκιο ότι το ένα κομμάτι είναι το
0: νομοθετικό. Μα όσες φορές έχουμε μιλήσει και μέσα στο 25 και μέσα στο 26, το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό, ότι μπορεί νομοθεσία να υπάρχει, ότι συνεργασίες μπορεί να υπάρχουν, υπογραφές να έχουν πέσει. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς αυτά περνάνε στην αγορά εργασίας, δηλαδή στην πράξη, αν αυτό μπορεί να ακουμπάει εμένα, εσάς, τον καθένα από εμάς.
1: Έτσι είναι. Και εδώ δεν υπάρχει. Αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι πολιτική, ειλικρινής πολιτική προτεραιοποίηση και ειλικρινής διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης και της πολιτείας να αντιμετωπίσει το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και της ψυχικής υγείας. Εδώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη δική της την πλευρά είναι να μην δοθεί η πραγματική εικόνα ότι είμαστε πολύ άσχημα, ότι καταγράφουμε ιστορικά ρεκόρ και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι με μια ψευδή εικόνα ότι όλα είναι καλά. Και αυτό, ξέρετε, αυτό ενοχλεί και στο γενικότερο επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας στο επίπεδο της εργασίας. εκεί τώρα. Εγώ δεν μπορώ να έχω την ίδια άποψη με τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση και εκ της θέσης μου και με βάση τις εμπειρίες που έχω και στις σπουδές μου και στην Ευρώπη, έχω μια διαφορετική εκτίμηση. Καταλαβαίνουμε ότι λογικό είναι, έτσι λειτουργούν τα ζητήματα και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό καθόμαστε όλοι μαζί και καθόμαστε 85 άνθρωποι και καταλήγουμε σε ομόφωνες αποφάσεις και τρεις πλευρές. Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο, δεν μας δίνει το περιθώριο να καθίσουμε να συζητήσουμε και ίσα ίσα. Εγώ θα έλεγα ψάχνουν έτσι διάφορα τρίκ για να αποφύγουν τον δημόσιο διάλογο, για να το πω κομψά.
0: Δεν έχω τι να πω. Ούτως ή άλλως, άλλες είναι οι υπεργαμηνές και Παύλου Μαρινάκη που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα κυβερνητικού εκπροσώπου αυτά τα οποία λέει, απέναντι σε αυτά τα οποία λένε και οι εργαζόμενοι και εσείς, όπως επίσης και της κυρίας Κεραμέως. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να μην μείνουμε στις υπογραφές, μακάρι κάτι να γίνει και να έρθει η θεία επιφύτηση. Ίσως κάτι καταφέρουμε και να είναι πολύ καλύτερο για τον καθένα από εμάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Στοημενίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της. Τα

0: Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Γιώργο, Γιώργο.
10: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
10: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα, πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες.

0: μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
1: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
3: Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Έχετε μια πρώτη εικόνα από όλη την Κρήτη, από το Οροπέδιο, από το Μυλοπόταμο, από τα Ζωνιανά, την Ιεράπετρα, που βρέθηκαν πραγματικά στο μάτι των ακραίων φαινομένων. Ακούσατε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Κώστα Παρασύρη από τα Ζωνιανά, να μας λέει ότι οδικό δίκτυο, είτε το πρωτεύον είτε το αγροτικό οδικό δίκτυο, ότι έχουν πραγματικά καταστραφεί σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και ότι επίσης πάρα πολύ μεγάλες ζημιές ότι καταγράφονται στο ζωικό και αγροτικό κεφάλαιο. Είπαμε ότι προσπαθούσαμε να πάμε σε διάφορες άλλες περιοχές της Κρήτης. Θέλω να σταματήσω λίγο και στο Δήμο Βιάνο, να δούμε τι γίνεται. Κύριε Μπαριτάκη, καλημέρα σας. Δήμαρχος Δήμου Βιάνο, κύριος Μπαριτάκης, Βιάνος, Αστερούσια, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, Χερσόνησος, Ηράκλειο, όλες οι περιοχές, Μαλεβίζη, όλοι οι δήμοι του Ηρακλείου έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.
4: Κυρία Λουγεράκη, πράγματι ήταν ένα φυσικό γεγονός η έντονη αυτή βροχόπτωση που δημιούργησε προβλήματα. Να πούμε ότι σε εμάς έπεσαν πάνω από 250 χιλιοστά νερού, 25 πόντι νερό, που ήταν πραγματικά πρωτοφανές, δεν είχε ξαναγίνει για αρχές Οκτωβρίου να έχουμε τόση ραγδαία βροχόπτωση. Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα στο φυτικό ή στο ζωικό κεφάλαιο. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Άρα ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα στους ανθρώπους, στους παραγωγούς μας. Τώρα, οι υποδομές έχουμε προβλήματα, έχουμε καταγράψει, γιατί και προχθές και χθες ήμασταν έξω και καταγράφησαν έτσι τα θέματα. Βασικά είναι στο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχει σημαντικές ζημιές. Ένα αγροτικό δίκτυο που το είχαμε φέρει σε μια κατάσταση προσβασιμότητας καλή για τους αγρότες να πηγαίνουν στα χωράφια τους. Τώρα με τις βροχοπτώσεις αυτές καταλαβαίνετε με τόσο όγκο νερού ότι υπάρχει πρόβλημα και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Και το δημοτικό οδικό δίκτυο επικεντρώνομαι στον Αποδάρι κάτω και στην γέφυρα Συνδέρματο. Θα το θέσω και σήμερα, η γέφυρα αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οπωσδήποτε. Είναι μια παλαιού τύπου γέφυρα, πλημμυρίζει εύκολα, κατέβασε πολλά εκατομμύρια κυβικά νερό ο Χαναποδάρης. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Η γέφυρα λοιπόν αυτή πρέπει να αντικατασταθεί. Ο δρόμος προς τα Τέρτσα, ο προβληματικός αυτός δρόμος που πρέπει και εδώ παρουσίασε αυτός σημαντικά προβλήματα και περισσότερες έτσι κατολιστήσεις είχε βραχοπτώσεις, και σε άλλα τμήματα του οδικού, δημοτικού οδικού δικτύου που ήταν από καταπτώσεις. Είναι κάποια θέματα που μπορούμε να θα το ζητήσω σήμερα να πάμε σε στερεώσεις, δηλαδή να μπουν αυτά τα δίχτυα προστασίας, να μην έχουμε κάθε φορά που θα βρέχει κάποια άλλα φαινόμενα να πέφτουν οι βράχοι στο οδικό δίκτυο και να κλείνουν οι δρόμοι.
3: Θέλετε να πείτε, μισό λεπτό, να ρωτήσω το εξής. Είπατε για αντικατάσταση της γέφυρας στον Αναποδάρι, ποταμό.
4: Είναι το κυριότερο.
3: Στο Δεμάτι,
4: Είναι, όχι στο Δεμάτι, μιλάμε στο Δεμάτι, μιλάμε για τη Δέρματο.
3: Στο Δέρματο, μάλιστα.
4: Κάτω, στις εκβολές στον Αναποδάρι, είναι μια παλιά γέφυρα, η οποία, επιτρέψαμε να πω τη λέξη, ουσιαστικά τα τεχνικά της είναι με πισοβάρελα. Δηλαδή, με τα βαρέλια αυτά, περνάει το νερό κάτω από τη γέφυρα, δεν μπορεί, είναι επικίνδυνη γέφυρα, πλημμυρίζει πολύ εύκολα με το που μαζέψει λίγο νερό ο αναποδάς, ο οποίος τροφοδοτείται από τις πλαγιές του δίχτυ, της δίχτυ, πλημμυρίζει και αποκόπτει την περιοχή. Είναι ο μοναδικός δρόμος που ενώνει τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, παραλιακό μέτωπο, και υπάρχει κίνδυνος.
3: Μάλιστα, τα νότια παράλια τα δικά σας πώς είναι?
4: Κοιτάξτε, είναι σε μια υποφερτή κατάσταση. Ξέρουμε ότι είναι οι δρόμοι μας, δεν είναι και οι καλύτεροι. Έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις και έχουμε ήδη κάποιες πιστώσεις να κάνουμε. Γι' αυτό ξέρουμε ότι όποιες ζημιές από υπάρχουσες πιστώσεις θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Όμως υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα σημεία. Υπάρχουν προβλήματα, τα έχουμε θέσει κατά επανάληψη. Το παραλιακό μέτωπο του Καστρίου και Ατόγκαμπου είναι ούτως ή άλλως προβληματικό και με κάθε κακοκαιρία, με κάθε φυσικό φαινόμενο γίνεται ακόμα χειρότερο. Εγώ θα εστιάσω σε συγκεκριμένα σημεία που πιστεύω ότι πρέπει να το δει και η πολιτεία. Οι υπουργοί που έρχονται σήμερα πιστεύω να μην έρχονται με άδεια χέρια, για να μας ακούσουν και να δώσουν λύσεις, εννοούμε χρηματοδοτήσεις, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές αυτές.
3: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το να έρχεται κάποιος ή όχι με άδεια χέρια. Αλλά το θέμα δεν είναι να προχωρήσει μόνο σε ανακοινώσεις. Το θέμα να είναι υλοποιήσιμα άμεσα αυτά τα οποία θα πούν, θα υποσχεθούν και να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
4: Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε και ετοιμότητα. Αυτές οι προτεραιότητες, εμείς δεν πάμε εδώ να ζητήσουμε ανέφικτα πράγματα. Πράγματα τα οποία μπορούν και υπάρχει αναγκαιότητα να γίνουν, και πράγματα τα οποία σε κάθε φυσικό φαινόμενο δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες και στην ασφάλεια των πολιτών και στη ζωή των πολιτών, που δεν μπορούμε να παίζουμε αυτά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά και από τη δική σας την πλευρά, γιατί εξίσου προβλήματα υπήρξαν σε όλους τους δήμους, γίνονται σήμερα συσκέψεις σε όλους τους δήμους με αυτή τη μεγάλη σύσκεψη, η οποία θα ανοίξει σε λίγο στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου και με μεγάλο ζητούμενο, κύριε Μπαρητάκη, όπως είπαμε, οι εξαγγελίες να μην μείνουν στις εξαγγελίες, αλλά άμεσα να έχουμε βήματα έτσι ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Και βέβαια να σας να επαναλάβουμε και να πούμε για άλλη μια φορά για το οροπέδιο, ότι τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου έχουν έτοιμα την άμεση αποζημίωση των ζημιών στο 100%. Υπάρχει μια νέα ανοιχτή γενική συνέλευση σήμερα το μεσημέρι. Στην περιοχή εκείνη την ώρα θα μεταβεί και κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των τεράστιων ζημιών από την κακοκαιρία, όχι μόνο των υποδομών, αλλά επίσης του ζωικού και του φυτικού κεφαλαίου. Με την προσπάθεια του Νίκου του Σφακιανάκη καταφέραμε να πάμε και στο οροπεδίο Λεσιθίου, να καλημερίσω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, κύριο Μανώλη Πατεράκη. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας από Ράδιο 984.
5: Καλημέρα, κυρία. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαι, καλά είμαι. Η Αγγέλη Δουλγεράκη είμαι, ξεχαστήκατε.
5: Η Αγγέλα, συγγνώμη, μυαλό μου για λίγο.
3: Σαφέστατα, σαφέστατα, μιλάτε και σε τόσο κόσμο. Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι έχετε και σήμερα μια νέα ανοιχτή γενική συνέλευση. Τώρα, οι ζημιές αυτές είναι πραγματικά δυσθεώρητες, τόσο στις καλλιέργειες όπως και στις υποδομές, αλλά κρατάμε τις καλλιέργειες γιατί ο κάμπος έγινε λίμνη νερού και λάσπης.
5: Οι καλλιέργειες είναι όλες καταστροφικές, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί τίποτα, αυτό φαίνεται και από τις εικόνες και από όλα. Όσον αφορά τώρα τις υποδομές, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε ακόμα στα αντλιοστάσια και στα χωράφια, οπότε δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Σίγουρα όμως, αυτά που είναι τελείως μέσα στο νερό, που το νερό είναι 3 και 4 μέτρα, έχει αντλιοστάσιο που το νερό είναι 3 μέτρα, που σημαίνει ότι όλα τα μηχανήματα μέσα έχουν βουλιάξει, σίγουρα είναι καταστρεμμένα. Ακριβώς όμως το μέγεθος οι υποδομές δεν είναι γνωστό ακόμα. Θα είναι στις επόμενες μέρες, σε 2 μέρες, 3 μέρες θα είναι γνωστό.
3: Είναι πολλοί κόσμος, κύριε Πατεράκη, ο οποίος είτε είναι εντός οροπεδίου είτε είναι εκτός οροπεδίου, ρωτάει το εξής. Γιατί στην Ευχή τα πράγματα πήγαν εκεί? Γιατί δεν ήταν εντάξει οι εργασίες που θα έπρεπε να έχει κάνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ώστε να μπορεί το νερό να διοχετεύεται, να φεύγει, να πηγαίνει στο φράγμα? Άκουσα και αρκετούς από το Λασίθι τις χθεσινές ημέρες να λένε ότι τα τελευταία 3 χρόνια θα έπρεπε ήδη να είχε παρέμβει ο εισαγγελέας. Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο?
5: Εμένα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Το φαινόμενο όπως ήταν, τη ζημιά που πάθαμε θα την παθαίναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη γλιτώσουμε. Όμως και οι υποδομές δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Που τι σημαίνει αυτό πραγματικά στο πεδίο? Αν η βροχόπτωση ήταν η μισή, αν λειτουργούσε θα αποφεύγαμε τη ζημιά που έγινε. Θέλω να πω ότι ξέρανε ότι θα έχουμε ακραίο φαινόμενο, έπρεπε να είχαν φροντίσει να έχουν ανοίξει η διαφυγή του νερού πολύ πιο μπροστά. Και όχι 2 μέρες μετά να στούνε να προσπαθούν να ανοίξουν, και φυσικά δεν το ανοίξανε γιατί σπάσανε εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς σήμερα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση του νερού. Δεν μπορείς να κάθεσαι στα χαλιά και να μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση στο οροπέδιο αστικού. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί όσον αφορά τον ΟΑΚ. Είναι απαράδεκτη. Έπρεπε να είχαν δοκιμάσει τις βάνες να είναι σε ετοιμότητα πάντα, που δεν ήταν. Δεν λέω ότι δεν θα παθαίναμε τη ζημιά. Τη ζημιά θα την παθαίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτή τη ζημιά να μην την παθαίνα. Εντάξει. Αλλά π.χ. το Μάιο που ξανά σπάστανε οι ποταμοί και τα σχετικά, δεν θα την παθαίνα.
3: Μάλιστα. 3:30 το μεσημέρι ανεβαίνει το κλιμάκιο πάνω στο οροπεδίο.
5: 3:30 ανεβαίνει το κλιμάκιο της κυβέρνησης και ελπίζουμε ότι όχι έχουν μόνο κάτι να μας πούνε, ότι αυτό που θα μας πούνε, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε τι θα μας πούνε, ότι θα γίνει πραγματικότητα άμεσα. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο οροπέδιο οι περισσότεροι αγρότες είναι οικογενειακές οι επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα μέσα στα σπίτια, οι ανθρώποι είναι καταχρεωμένοι, τα κοστολόγια έχουν ανέβει στα ύψη. Και οι άνθρωποι κάνανε τεράστια προσπάθεια, όχι για να βγάλουν κέρδη, για να βγάλουν τα χρέη. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να είναι αφοπλισμένοι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν δεν υπάρχουν άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της πραγματικής ζημιάς που έχουν πάθει οι άνθρωποι, δεν υπάρχει επόμενη μέρα για το οροπέδιο αστικού. Και όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για τους υπόλοιπους κατοίκους του οροπεδίου, διότι ο ένας θα στείλει τον άλλο. Όλη η οικονομία του Λασιθιού θα καταρρεύσει.
3: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.

Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είπαμε Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να ευχηθούμε οι εξαγγελίες οι οποίες αναμένονται ότι θα γίνουν πράξη και άμεσα, όχι σε βάθος δεκαετίας, αλλά σήμερα, για όλα αυτά τα οποία ακούσατε, τόσο από το Ζενιανά, όσο επίσης και από το Οροπέδιο, όπως και από τη Βιάνο, έτσι ενδεικτικά σε αυτό τον κύκλο, όπως επίσης και από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχένης. Να είστε όλοι σας καλά.

0: 984.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
0: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
0: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
0: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
2: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990.
16: Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στον χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
20: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κρήτη, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, γέφυρες, καλλιέργειες. Δύο σιδερένιες γέφυρες τοποθετούνται σήμερα σε Ζουνιανά και Δισκούρη για τη διέλευση πολιτών και οχημάτων. Στο αγροπέδιο Λεσιθίου, ο κάμπος μετατράπηκε σε λίμνη από νερό και λάσπη. Στο Φαρέγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι. Στο Δήμο Ιεράπετρας, οι υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου, Κουλούκωνα και Ζωνιανών. Του Δήμου Μιλοποτάμου. Αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από κυβερνητικό κλιμάκιο με στόχο την καταγραφή των σημειών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια σε λίγη ώρα. Δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν στην ασφαλτό της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες, ένας 16χρονος και ένας 32χρονος. Τροχαίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, με 24χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο 17χρονους να τραυματίζονται κατά τη σύγκρουση δύο μηχανών. Στη Βουλή το σχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε ως αντικείμενο την κλοπή αυτοκινήτων και δικύκλων στην Αττική, προχώρησε η Ελλάς προχωρώντας στη σύλληψη 8 ατόμων ηλικίας 18 έως 60 ετών.
20: 9.84. Ο καιρός.
21: Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
20: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας. Ας ελπίσουμε αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από το πώς έκλεισε η προηγούμενη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Λάσπη, νερό και μπούρμπερι. Όπως λέει ο Σουρής, τα γιά γινήκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι, οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνι. Έτσι μου βγήκε χωρίς ιδιαίτερη βία, διότι από το πρωί έχουμε την επίσκεψη των επιτόπου. Είναι αυτοί που θα μας διαβεβαιώσουν ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και θα αποχωρήσουν μέχρι την επόμενη επιτόπου αποστολή ελαίου προεκλογικής περίοδου. 6 χρόνια οι σεισμοπαθοί στο Αρκαλοχώρι αυτούς τους επιτόπου τους ξέρουν καλά. Τώρα θα τους μάθει και οι υπόλοιποι κάτω από το νερό Κρήτη. Μια χαρά το είχε καθιερώσει ο Χάρη Κλίν για τους επιτόπου μέσα από την περσόνα την αλής του μνήμης του Τραμπάκουλα. Είναι όλοι αυτοί που θα φτιάξουν, θα αποκαταστήσουν, θα αποζημιώσουν, θα. Γιατί όταν απουσιάζει η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι επιτόπου. Κάτω από το νερό και λάσπη, καλλιέργειες και χωριά, μεγάλες απώλειες για αγρότες, κτηνοτρόφους, σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Μέχρι και σήμερα οι υπάλληλοι στο Φαράγγι Σαμαριάς είναι εγκλωβισμένοι, κλειστά σχολεία σε περιοχές του Ρεθύμνου, κτηνοτρόφοι να ψάχνουν τα ζώα, πολλές περιοχές να παραμένουν δυσπρόσιτες και το εύρος των ζημιών ακόμη να μην μπορεί να καταγραφεί. Παρόλα αυτά φτάνει το κυβερνητικό κλιμάκιο, έφτασε. Μας βάλαν και στο Κοπέρνικους για να έχουμε τους χάρτες δορυφορικούς. Και είναι πολλά τα οξύμορα στο οροπέδιο Λασιθίου, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις κάτω από νερό και λάσπη. Στα Ζωνιανά η υπερχείληση προκάλεσε καταστροφές μέσα στο χωριό και στις γύρω ορεινές περιοχές. Καταστροφές σε υποδομές, αγροτικές εκτάσεις και περιουσίες, αμέτρητες ζημιές. Πλήγηκαν και περιοχές που είχαν πληγεί από φωτιές τα προηγούμενα καλοκαίρια ώρα στο μέτωπο της Ιεράπετρας. Και όλοι μαζί να πληρώνουμε το τίμημα της ανυπαρξίας αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Και άλλα οξύμορα. Ο αλμυρός έχει φουσκώσει εκατομμύρια κυβικά καλής ποιότητας νερού πάνω στη θάλασσα, αλλά το Ηράκλειο πίνει φάλμυρο. Και είναι και εκείνες οι φωτογραφίες από το οδικό δίκτυο, από την Ιερά Πέτρα στα Φέρμα και του Νάπαλιν. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, το νερό ήταν φοβερό, τα σήκωσε και τα πήρε. Είδαμε τι σήκωσε. Με το ζόρι 3,5 πόντι άσφαλτο πάνω στα χαλίκια. Η υπόλοιπη πόντι που στοιχίζει το χιλιόμετρο δεν ξέρω κι εγώ πού πήγαν, μίζα. Και λένε και οι ειδικοί ότι η Κρήτη έχει ψηλά βουνά, ότι όταν οι βροχές πέφτουν στα μεγάλα υψόμετρα κινούμενες από τα βουνά προς τα κάτω δημιουργούν διαβρώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα μέχρι και τις παραλίες, το είδαμε στις Γούβες αυτό. Οι περισσότερες παραλίες της Κρήτης έχουν πάρα πολύ πυκνό δομικό ιστό στα βόρεια, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, παλιούς οικισμούς, πολύ πυκνούς, οι οποίοι δομήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο πριν από πολλές δεκαετίες. Το αποτέλεσμα είναι τα νερά που έρχονται από τα βουνά να μην μπορούν να βγουν απρόσκοπτα προς τη θάλασσα, να μην μπορούν να αποστραγγιστούν σωστά. Αυτό είναι το φαινόμενο σε όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις στη νότια. Χώρια που όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν απουσιάζει το μπάζωμα των ρεμάτων, τα οποία είτε έχουν μετατραπεί σε δρόμους είτε σε οικισμούς. Άρα καλά το φυσικό φαινόμενο, καλές οι κακοκαιρίες που χτυπούν τη γυραιά Ήπειρο, αλλά έχουμε βάλει το χεράκι μας με την απουσία χωροταξίας αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών υποδομών, δεν έχουν ψηφαλάκια. Και κάπως έτσι το τριήμερο το βαρύ δήμαρχοι και άλλοι παράγοντες είχαν μετατραπεί απλά σε ρεπόρτερ. Δηλαδή τους έπαιρνε τηλέφωνο και σου λέγε εκεί βούλιαξε, εκεί έκλεισε, από εκεί δεν περνάει, επιχειρούν κάποια μηχανήματα να ανοίξουν. Ένας δεν βρέθηκε να πει για την ανυπαρξία των αντιπλημμυρικών και των αντιδιαβρωτικών. Γιατί να κάνουν διαπιστώσεις, έρχονται οι επιτόπου σήμερα, θα φύγουν αύριο μεθαύριο και η ζωή τραβά την ανηφόρα. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει το χιλιόμετρο το οδικό δίκτυο, είδα όμως την εικόνα στην Ιερά Πέτρα, μου κάτσε 3,5 πόντους άσφαλτο και από κάτω χαλίκι. Στα μεγάλα νέα έχουμε την κυρία Κίμπερλι, έχουμε και την κυρία Φόντερ Λάιεν που μας είπε με ενθουσιασμό για τη μακεδονική γλώσσα παρότι πρωτοβουλγαρική και τη μακεδονική ταυτότητα παρότι στη χώρα αυτή ζουν και άλλα έθνη. Έχουμε τον Τραμπ που δεν κρύβει τη χαρά του για τον Ερντογάν, το φίλο του θα κάνει το σκατό του παξιμάδι. Δεν το είπε έτσι, έτσι το είπε. Έχουμε και τους συμμάχους Γάλλους που υπογράψαν αμυντικό σύμφωνο στρατηγικής συνεννόησης με την Τουρκία. Και έχουμε και τη γαλλική εταιρεία που θα ζητήσει άδεια από την Ελλάδα για το καλώδιο, αλλά θα ενημερώσει απλά την Τουρκία, οπότε... Και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολάκερη. Θα μείνω όμως στα δικά μας σήμερα πρώτα, με αυτές τις ανυπολόγιστες ζημιές που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για μια κατάσταση που διαπιστωτικά είναι εντάξει. Σας είπα το οξύμορο, στο οροπέδιο βούλιαξαν οι αγροτικές εκτάσεις. Καλά ο χώνος. Εκεί που είναι η κατεύθυνση για να κατέβουν στο φράγμα από Σελέμη. Αν έφευγε το νερό και γέμισε το φράγμα, πώς βούλιαξε το οροπέδιο. Και από την άλλη στον Αλμυρό, εκατομμύρια κυβικά στη θάλασσα, πίνε η Φάλμερο Ηράκλειο. Στα Ζωνιανά δεν το συζητώ. Αντί το τυχείο να συγκρατεί το νερό να το στέλνει, το τυχείο το στέλνε μέσα στο χωριό. Αλλά είπαμε, είναι έργα που δεν πουλάνε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα με τον πρόεδρο των διπλωματούχων μηχανικών στο Ηράκλειο, ο οποίος όταν ήταν περιφερειακός σύμβουλος πολλές φορές είχε θέσει το θέμα που δεν είναι βεβαίως θέμα πιασάρικο των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών υποδομών που δεν γίνονται σε ένα μήνα, θέλουν σχέδιο, θέλουν μελέτη, θέλουν χρόνια, και έτσι είμαστε στο ίδιο έργο θέατες. Τον κύριο Κώστα Ξυλούρη θα πάω. Καλημέρα κύριε Ξυλούρη.
1: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Δεν μου λέτε κύριε Ξυλούρη.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Θα δούμε πόσο καλή είναι. Για πείτε μου κύριε Ξυλούρη καταρχάς, ποια έτσι εντύπωση σας αφήνει όλη αυτή η ιστορία με τις αναντίλεκτα μεγάλες βροχοπτώσεις σε ύψη σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί όταν ένα πράγμα το λέμε μία, δύο, τρεις, πέντε, χάνει και την ουσία του και το νόημά του η λέξη. Εμείς σαν Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών έχουμε επανειλημμένα εκφραστεί για την παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας των πολιτών και της φύσης μας από αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση. Είναι έργα τα οποία δουλεύουν ενιαία μαζί και συμπληρωματικά. Η έλλειψη εκτιμούμε ότι είναι τόσο μεγάλη που δεν χρειάζεται καμία δυσκολία για να εντοπιστεί. Τι εννοούμε με αυτό? Η διαχείριση ομβρίων υδάτων είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει δισεκατομμύρια χρόνια η βροχή. Άρα είναι γνωστή. Έτσι. Άρα η επιστήμη σήμερα και ιδιαίτερα τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν φτάξει σημείο να διαχειρίζονται ακόμα πολύ χειρότερες καταστάσεις. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν δεδομένα, βροχομετρικά, ύψη, υπάρχει η απόλυτη καταγραφή του εδάφους. Ξέρουμε τα πάντα, άρα μπορούμε, επειδή έχουμε και τους κατάλληλους επιστήμονες, να, αν είμαστε μια κοινωνία οργανωμένη που να φροντίζει την υγεία και την περιουσία του λαού και των ανθρώπων που ζουν, θα είχαμε δημιουργήσει κίνηση υποδομές ώστε τα ύδατα αυτά που είναι ευλογία, το νερό είναι ευλογία, να διαχειρίζονται, δεν λέμε, θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Okay. Το θέμα όμως είναι ότι όχι μόνο δεν έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα, αλλά γίνονται ακριβώς τα αντίθετα με αυτά που είπατε ορθά πριν, ότι δεν σεβόμαστε τις ακτές με τη δόμηση, με τη... οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουν οριοθετηθεί και να μην έχουν τακτοποιηθεί τα ρέματα, κύριε Σαχίνη. Και προσέξτε τι λέει ο λαός μας. Από ποταμό και από ορφανό μην κλέψεις. Το νερό, επειδή για να φτάσει εκεί που είναι τώρα έχει επιλέξει αυτές τις διαδρομές μέσα από δισεκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, και αλλάζει συνέχεια, όταν βρει μια ενεργειακά συμφέρουσα διαδρομή, όταν εγώ πάω να το σταματήσω, θα αντιδράσει το νερό. Αυτό κάνει. Δεν αφήνουμε λοιπόν το νερό να διοχετευτεί από εκεί που ξέρει, από εκεί που θέλει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Και ρωτάμε, ποια είναι τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Κρήτης. Ας βρεθεί κάποιος από αυτούς που ήρθαν σήμερα να κάνει μια εμφάνιση ωραία και θα φύγει αύριο, να μας πει. Κάναμε αυτό, το άλλο, το παράλληλο και το παρακάτω. Δεν έχει γίνει ούτε μία στοβαρή παρέμβαση όσον αφορά τη διαχείριση ομβρίων υδάτων. Είτε από άποψη υποδομών, είτε εγκαταστάσεων, είτε στις πόλεις, είτε έξω. Σας είπα, τα ρέματα δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί. Τα ρέματα, κύριε Σαχίνη. Δεν μιλάμε ότι κάνουμε ένα νέο ΒΟΑΚ και δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα νερά. Ρωτάω, υπάρχει μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας από το ΒΟΑΚ που θα γίνει?
0: Ή θα λειτουργήσει, λέτε, ως φυσικό φράγμα στις επόμενες μεγάλες βροχοπτώσεις? Μάλιστα.
1: Εσείς που δεν είστε υδρογεολόγος, μηχανικός, γιατί το αντιληφθήκατε αυτό? Εγώ λέω το αντίθετο, ότι χειμώνα δεν κάνουμε αυτά. Αλλά άμα πάτε να προσπαθήσετε να πάτε να κάνετε 10 χιλιόμετρα στον ΒΟΑΚ το σημερινό, είναι μεγάλο δράμα, δεν περνάνε αυτοκίνητα, όχι νερά. Δεν παίρνει κανένα μέτρο, κύριε Σαχίνη. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κριτική μόνο για την κριτική. Σας ανέφερα ότι σαν σύλλογος μιλάμε για αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισυσμική θωράκιση, διότι τα φαινόμενα αυτά πάνε και μαζί. Μπορεί δηλαδή μια μεγάλη πλημμύρα να δημιουργήσει πυρκαγιά. Όσο και να φαίνεται οξύμορο, το ρεύμα με το νερό δεν πάνε καλά. Και μπορεί να δείτε μια περιοχή δηλαδή να πνίγεται στο νερό και να καίγεται ταυτόχρονα. Βλέπετε τις ζημιές δημιουργούνται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την πρώτη βροχή πέφτουν όλα έξω. Άρα το σύστημα αυτό της πολιτικής προστασίας έχει να κάνει με τη μεταφορά ενέργειας του νερού. Στα ζωνιανά που λέτε τώρα, στο Μυλοπόταμο, δεν έχουν νερό να πιούνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει καταστραφεί το δίκτυο ίδρυψης αποχέτευσης. Είπατε σωστά, εκατομμύρια κυβικά θα χάνουμε και μετά το καλοκαίρι θα λέμε το νερό νεράκι.
0: Ή βάλτε μονάδες αφαλάτωσης. Και την ίδια ώρα στο οροπέδιο Λασιθίου, κύριε Ξυλούρη, να πιάνουμε και μερικές περιπτώσεις, έχει βουλιάξει το οροπέδιο, τα πάντα είναι κάτω από το νερό και αναρωτιέμαι, το φράγμα που σε λέμε γέμισε. Καλά, το νερό δεν έφευγε προς τα κάτω?
1: Να σας πω τι έγινε. Υπάρχει ένας αγωγός, ο οποίος είναι εκεί στην κάτω μεριά που παραλαμβάνει τα νερά τα οποία θα μαζευτούν. Πήγαν να τον ανοίξουν, όπως είπε ο διευθυντής του κ. Νίνιος, αν θυμάμαι καλά, και είπε ότι πήγαν να το αλλάξουν, αλλά να το ανοίξουν, αλλά έγινε λάθος. Πήγε λάθος εργαζόμενος και πήγε ανάποδα να ανοίξει τον αγωγό αυτό, οπότε έσπασε και δεν μπορούσε να ανοίξει. Δηλαδή, ενώ η φύση του λέει πάρ το νερό μέσα από τους αγωγούς να το πας στο φράγμα το οποίο έχεις ανάγκη, και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε το στόμιο που θα απορροφούσε τα νερά. Με αποτέλεσμα η ζημιά είναι τριπλή. Και το νερό χάνεις και καταστράφηκαν οι άνθρωποι στο οροπέδιο. Μιλάνε για ολοκληρωτική καταστροφή δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων παραγωγής. Και αυτό είναι αποτέλεσμα σε σοβαρό ποσοστό της έλλειψης των βασικών έργων υποδομής, τα οποία τώρα και 50 χρόνια μιλάμε και δεν γίνονται. Δηλαδή στο οροπέδιο, ας μας πούν οι κύριοι εξ Αθηνών, ποια είναι τα έργα τα οποία κάνουν για να διαχειρίζονται τα όμβρια στο οροπέδιο Λεσθίου. κανένα.
0: Δεν μου λέτε, επειδή ναι. εκπροσωπείτε τους διπλωματούχους μηχανικούς, έβλεπα ναι. τις φωτογραφίες από τον άξονα Ιερά Πετραφέρμα. Την ξέρετε την περιοχή. Μου πολύ έκανε καλά. Εντύπωση ότι το νερό έφερε απάνω την άσφαλτο. Εντάξει, έπεσαν ποσότητες. Ξέρετε τι είδα. 3 εκατοστά άσφαλτο από κάτω χαλίκι. Αυτά είναι τα έργα.
1: Τώρα φύγεται ένα θέμα τόσο σοβαρό.
0: Μα πώς το έφερε μπροστά η επιφάνεια, οι φωτογραφίες, δεν το λέω εγώ.
1: Εγώ, καλά το λέτε εσείς και σωστά το λέτε. Εδώ βάζετε ένα θέμα, το θέμα της υλοποίησης των έργων. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πώς μελετούνται τα έργα, πώς υλοποιούνται, πώς επιμετρούνται, πώς παραδίνονται, ποιος θα παραλαμβάνει, ποιος θα κοστολογεί και ποιος πληρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ξεβλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες παίρνουν όλα τα έργα και ανεξέλεγκτα, διότι το κράτος αδυνατεί να ελέγξει, διότι το κράτος καταραίει, κύριε Σαγίνη. Οι δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δυστυχώς έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχουν πλέον υπηρεσίες που να μπορούν να ελέγξουν, ενώ ξέρουν, μπορούν, και έχουμε και καλούς επιστήμονες που δουλεύουν στο ελληνικό δημόσιο, δεν μπορούν πια να ελέγξουν. Γιατί βλέπετε, το ΒΟΑΚ ποιος τον κάνει, ποιος ελέγχει, ποιος μετράει, ποιος παραλαμβάνει τα έργα. Στο αεροδρόμιο το ίδιο. Ρωτάω, αν μετά από 2 χρόνια, 3, 5, όσο θα γίνει το αεροδρόμιο και κάνει μια μεγάλη βροχή, που ευλογία είναι η βροχή, και πνιγεί το αεροδρόμιο, ξέρετε τι θα λέμε? Κακιά στιγμή είναι. Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν είναι κακιά στιγμή. Είναι παντελής, συνειδητή έλλειψη κατασκευής υποδομών, όπως σωστά είπατε, γιατί δεν έχει χρήμα και δεν έχει ψηφαλάκια. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Τα νερά που δίνει η φύση, εντάξει, μπορεί να ήταν υπερβολικά πολλά σε λίγες μέρες. Όμως, αν κατά τη γνώμη μας, σαν μηχανικοί που είμαστε όλοι διπλωματούχοι όλων των ειδικοτήτων, μιλάμε για ένα σύλλογο με 2.700 μηχανικούς, λέμε ότι αν είχαν δημιουργηθεί οι υποδομές εκείνες διαχείρισης των υδάτων, θα είχαμε τρομερά θετικά αποτελέσματα. Θα είχαν γεμίσει όλα τα πράγματα, θα είχαν γεμίσει ο υδροφόρος ορίζοντας και θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά
0: θα έρθω σε αυτά. Κύριε Ξυλούρη, θα έρθω. Δεν ξεμπερδέψετε εύκολα σήμερα, αλλά ακούστε. ακόμη και με αγοραίους όρους να το δει κάποιος. Δεν λέμε ότι η Κρήτη προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας με τη βαριά τουριστική βιομηχανία την Αβαρκίδα. Αφήστε τώρα και τα λοιπά. Ερώτηση. Ούτε αυτό τους ενδιαφέρει, θα σας πω. Μέτωπο Καρτερού. Εβούλιαξε. Εβούλιαξε όλο το παράλιο μέτωπο. Προσέξτε. Γούβες. Μάλιστα. Επενδύθηκαν χρήματα μέχρι και για πρότυπα αθλητικά κέντρα. Φτιαχτήκαν αγωγοί ομβρίων, οι οποίοι δεν κατέληγαν καν στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Προχθές και χθες, επί 2 μέρες, μεγάλοι φορτωτές που έβαλε η λέσχη αξιωματικών που έχει εκεί για τα μπάνια, ανοίγανε προχείρος μες στην άμμο για να πάει το νερό στη θάλασσα. Έτσι προχωράμε.
1: Για να μην πνιγούν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά όμως αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορεί ο καθένας μας να το κάνει, αλλά το κάνει πανάκι για να μην πνιγεί. Και δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας στο Ηράκλειο να ανοίγει φρεάτια μόνος του ή να κλείνει, διότι το σύστημα, η αποχέτευση μιας πόλης, μια περιοχή ή δεν θα γίνει, είναι ένα σοβαρότατο και δυσκολότατο επιστημονικό έργο, η οποία χρειάζεται αρκετά χρόνια μελέτη και υλοποίηση, ώστε να αντιμετωπίσουν ακόμα και τα πιο ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, παίρνουν χιλιάδες στρέμματα, παίρνουν δεδομένα βροχοπτώσεων, από πού πάνε, πώς πάνε, πού συγκεντρώνονται, τι αγωγή χρειάζονται, τι μέτρα, τι τυχαία αντιστήριξη χρειάζεται, ώστε να διοχετεύουμε τα νερά εκεί που πρέπει. Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό, φτάνουμε στο συμπέρασμα, ορθώς να λέτε, μα δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Σαχίνη. Παράδειγμα. Με την πρώτη βροχή, οι περισσότερες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δουλέψαν για αρκετές μέρες με γεννήτριες. Διότι το δίκτυο άπαιξε κοινώς μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποχέτευση. Πόσα χρόνια οι γούβες, οι γούρνες πνίγονται?
0: Αγία Πελαγία, τουριστικό, μάλιστα.
1: Ακριβώς, που είναι ο πιο τουριστικός δήμος στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Δυστυχώς, είπατε πριν ότι αυτά δεν έχουν άμεσο οικονομικό και πολιτικό συμφέρον στους διοικούντες. Και ρωτάω εγώ, τι κάνει ο Περιφερειάρχης, τι κάνουν οι δήμαρχοι, τι κάνει το κεντρικό κράτος. Θα έρθουν σήμερα, ρωτάω, τι ήρθαν να κάνουν για να μας πούνε άντε γεια, ή να μας πούνε αυτά που είπαν στη Θεσσαλία με τον Ιαννό τότε. Ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι. Ακόμα περιμένουν στο Αρκαλοχώρι μετά από 6 χρόνια. Και ρωτάω, τι έκαναν στο Αρκαλοχώρι για να με πείσουν ότι θα κάνουν κάτι για τους άλλους καημένους πολίτες, τους συμπολίτες μας στο Λασίδι, που πνίγηκαν. Γιατί κύριε Σακίνη, δεν άνοιξαν τον αγωγό για να φύγει το νερό που η φύση μας το δίνει για να το βάλουμε στο, να το βάλουμε στο πράγμα, και αυτοί έστειλαν άνθρωπο που το άνοιξε ανάποδα, λέει. Και ρωτάω τώρα εγώ, είναι δυνατόν, δεν ντρέπονται? Τουλάχιστον να παρατηθεί κάποιος. Να έχουμε εκατομμύρια κυβικά και αντί να τα διοχετέψουμε στο πράγμα για να τα πίνουμε τα επόμενα 5 χρόνια, πνίγουμε τους ανθρώπους γιατί ξεχάσαμε να ανοίξουμε την πόρτα.
0: Ναι, αλλά το φράγμα γέμισε. Το φράγμα γέμισε. Οπότε εντάξει. Στο μάτι είναι εντάξει.
1: Σήμερα μπορεί να είναι στα 15-16 εκατομμύρια. Δεν μας έχουν, δεν έχω ενημερωθεί. Σήμερα άκουγα την διευθύντρια διαχείριση υδάτων, την κυρία Μαρτίνου, ναι, πολύ καλή συνάδελφος, η οποία μας ενημερώνει τακτικά. Το θέμα όμως είναι ότι με τη βροχή αυτή που ομολογούμε, μπορεί να ήταν και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Αλλά με δεδομένο ότι φέραμε, φέρουμε πότε και πόσο νερό περίπου θα πέσει, ακόμα και στη χρονική διάρκεια. Δηλαδή σήμερα με τους δορυφόρους που έχουμε, καταγράφονται με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια.
0: Ξέρετε κύριε Ξυλουρή, θα τα πούμε μετά τη διακοπή την αναγκαστική, αλλά ξέρετε, εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι μέρες πριν ειδοποιούν όλοι ότι θα έχουμε ακραία τις βροχοπτώσεις στο νησί. Προσέξτε, άλλες φορές ονοματίζουμε το κάθε φαινόμενο που έρχεται, από αυτό το απλό ξεκινώ, Στέλλα, Κώστα, Γιώργο, εδώ ήταν ανώνυμο, no name, ενώ ξέραν θα έρθει βροχόπτωση. Θα μου πεις αυτό παίζει ρόλο? Όχι, αλλά δείχνει ότι ενώ τα ξέραμε, περιμέναμε και μετράγαμε και μετατρέψαμε και τις τοπικές αυτοδιοίκησεις σε ρεπόρτερ. Δηλαδή έβγαινε ο δήμαρχος, ο πρόεδρος κοινότητας συνοικιακού συμβουλίου, ο αντιπεριφερειάρχης, να σου λέει εκεί έχει βροχή, εκεί έκλεισε ο δρόμος, εκεί έπεσε αυτό, ωραία. Μία κουβέντα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά δεν άκουσες.
1: Γιατί κύριε Σαχίνη, οι δήμαρχοι αυτοί και οι περιφερειάρχες αυτοί είναι παρατηρητές. Δεν είναι άνθρωποι που θα λύσουν τα προβλήματα του λαού. Δεν τους ενδιαφέρει. Για να σας πω και κάτι άλλο. Όταν τους οριστούν, λέει δεν έχουμε χρήματα. Και τι έκανε, ρε φίλε, εσύ τι κάνεις δηλαδή για να έχεις τα χρήματα ή τις υποδομές? Απλά υφίστανται την πολιτική για να είναι καλά παιδιά και δεν μιλάνε και έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Εγώ σας ρωτάω κάτι να μου πείτε. Ξέρετε εσείς το σύστημα διαχείρισης ομβρίου στην πόλη του Ηρακλείου, αν είναι αυτό που πρέπει να είναι? Ποιος το ξέρει να μας το πει? Γνωρίζει η υπηρεσία ποια ακριβώς αγωγή είναι? Το σύστημα είναι παντορροϊκό ή μονορροϊκό? Υπάρχει μόνο για τα όμβρια ή υπάρχει κοινό δίκτυο? Πού φέρει το δίκτυο, πού παίζει, πού έχει πρόβλημα? Εγώ ρωτάω απλά πράγματα που αυτά για μια σύγχρονη πόλη το 2026 έπρεπε να είναι καταγεγραμμένο ηλεκτρονικά, αποτυπωμένο, να γνωρίζουμε διαστάσεις, υλικά και πιθανά προβλήματα ώστε να παρεμβαίνει αυτόματα το σύστημα. Εδώ σε αντίθεση πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα ακόμα, κύριε Σαχίνη. Τι μου λέτε? Εδώ πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα που δεν πίνουν τα ζώα. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας και η πόλη μας, τα χωριά μας? Νερό από τα ντεπόζιτα, γιατί η ίδρυυση και η αποχέτευση είναι ένα ενιαίο σύστημα που όχι τυχαία διαχειρίζεται από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. Δημόσιο σύστημα, δημοτικό σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης, τα οποία τα πληρώνουμε πανάκριβα και να πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα. Να μην έχουμε τα φρεάτια φράξανε, το ένα στα μάτια, το άλλο. Αυτά είναι ρεπόρτερ που είπατε σωστά. Αυτά τα κάνει ο δημοσιογράφος. Εδώ είναι το πρόβλημα, εκεί είναι το πρόβλημα. Μην πάτε από εδώ, μην πάτε από εκεί. Ο κράτος παίρνει μέτρα. Και τα μέτρα είναι προδιαγεγραμμένα, είναι γνωστά. Τα γνωρίζουν. Αν δεν τα γνωρίζουν, ας παραιτηθούν ή ας ρωτήσουν. Συνειδητά θεωρούμε εμείς, δεν τα κάνουν διότι δεν τους συμφέρει οικονομικά. τελεία και παύλα. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια της ζωής των πολιτών. Πιστέψτε με, άκουγα το πρωί ανταπόκριση από συναδέλφους ότι η κατάσταση στο οροπέδιο είναι πραγματικά τραγική.
0: Είναι όντως. Είναι όντως. Και εκεί και στα Ζωνιανά, στον ορεινό μου ηλιοπόταμο, θέλω, κύριε Ξυλουρή, να πάω σε μια αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω μαζί σας. Διότι εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών λέει κάτι πολύ, πολύ εξαιρετικά απλό. Είναι έργα που δεν φαίνονται. Δεν κόβεται η κορδέλα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά έργα. Θέλω να πάω σε μικρή διακοπή και θα επιστρέψω μαζί σας, κύριε Ξυλουρή. Σύντομη διακοπή.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
4: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
3: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
4: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
3: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
4: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική.

0: υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Έλα πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: 10 και 35 με τον κύριο Κώστα Ξυλούρη συνομιλούμε. Την επαύριο των όσων έχουν συμβεί επί τριημέρου, τετραημέρου στην Κρήτη, κύριος Ξυλούρης ως πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του Ηρακλείου, και ενώ έχει αφηχθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο προφανώς θα απαντήσει και στο αίτημα όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, δηλαδή αποζημιώσεις παραγωγές, και του χρόνου ξανά μία από τα ίδια, και αν. Λέει εδώ ο Κωστής, ο φίλος, καλημέρα, λέει, εύχομαι ό,τι καλύτερο στην Κρήτη μας. Τι να βγάλεις από το γεφυράκι της Ρεματιάς? Το μεευτήριο ήταν δουλειά και να κάνουμε και καμιά γεωργική σχολή. Γκρουέζες. Τελικά δεν υπάρχει φιλότιμο. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, αυτά συμβαίνουν δεκαετίες. Γιατί συνεχίζουμε να τους εκλέγουμε? Να υποθέσω πως κανείς μας ως ψηφοφόρος δεν επλήγει. Κύριε Ξυλούρη, είπε η Αγγελική σήμερα στο δελτίο, στα Ζωνιανά και στο Διοσκούρια πάνω μπαίνουν δύο σιδερένιες γέφυρες. Όχι του στρατού, του μηχανικού, από ιδιώτες, τις προμηθεύτηκε η περιφέρεια και μπαίνουν εκεί για να γίνει μια σχετική κυκλοφορία στα Ζωνιανά που βούλια.

0: φτιάξαν, δεν έχουν νερό. Καλά το είπατε. Τα Νόγια ήταν πιο τυχερά. Θα μας πείτε γιατί, αν ο Γιαννός στη ρίζα. Θα μας πείτε το γιατί είναι πιο τυχερό. Όχι ότι δεν έχει και εκεί ζημιές, αλλά δεν είναι της ίδιας έκτασης. Στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα, στις Γούβες, στη Φινικιά Μαλάδες. Γιατί εκεί έχει γίνει η διευθέτηση, η Δρακουλιάρη. Ο Αναποδάρης κάτω στη Βιάνο κάναν το σταυρό του, μην φουσκώσει παραπάνω. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Επειδή συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, ήθελα, αν μου επιτρέπετε, εχθές άκουσα κάποιο πολύ γνωστό δήμαρχο, ο οποίος για να καλύψει τα ακάλυπτα, λέει ότι φταίνε και οι πολίτες. Ότι δεν φταίει μόνο το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, φταίνε και οι πολίτες. Ρωτάω, είμαστε σοβαροί? Δηλαδή, θα ρίξουμε ευθύνες τώρα που υπάρχουν, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ μπορώ να είμαι ασυγκίνητος και να πάω να κάνω μια κατασκευή σε κάποιο σημείο. Είναι δυνατόν όμως να μιλάμε σε μια τέτοιου μεγάλου μεγέθους καταστροφή που η έλλειψη υποδομών, το οποίο μόνο το κράτος μπορεί να το κάνει, είναι τόσο εμφανής, να βάζουμε ευθύνες στην ίδια ζυγαριά το κράτος με τον πολίτη? Μα είμαστε, συγγνώμη, είμαστε σοβαροί ή θέλουμε πραγματικά μέσα στα μάτια μας και δαρμένος και φυλακισμένος? Δηλαδή είναι, αυτή η προσπάθεια είναι πολύ ύποπτη και ανήθικη του αποπροσανατολισμού, όχι μόνο του εκφοβισμού. Δηλαδή καταστρέφονται περιουσίες τι. Η ευθύνη, κύριε Σαχίνη, για τις υποδομές της δημόσιας, που πάει να πει μεταφορές, ενέργεια, νερό, παιδεία, άμυνα, τηλεπικοινωνίες, είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους. Τώρα, αν αυτοί τα δίνουν στους ιδιώτες, όπως γίνεται με την ενέργεια και το νερό και τα έργα, αυτή είναι η υπόλογη. Όχι ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να έχει κάνει και κάποια λάθη. Η διαχείριση των υδάτων, των ομβρίων υδάτων, η διαχείριση του νερού είναι αποκλειστικά ευθύνη της πολιτείας. Τελεία και παύλα. Και να σας πω και κάτι. Τα φράγματα, το πώς ανοίγουν και πώς κλείνουν, είναι μεγάλο κρατικό μυστικό. Γιατί έτσι και σπάσει το φράγμα του Μόρνου, παράδειγμα λέω, μπορεί να εξαφανιστεί η Αθήνα από το χάρτη μέσα σε 5 λεπτά. Άρα μιλάμε για πολύ σοβαρά εθνική σημασία θέματα. Η ποιότητα του νερού, το τι πίνουμε κτλ. Τώρα, όσον αφορά με τα Δουνιάνα και το... Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά καταστραφεί. Γιατί, κύριε Σαχίνη, ας πω ένα παράδειγμα, ένα που λέτε για τα Νόγια. Εγώ τι έχω ακούσει ακριβώς το πώς και πότε έγινε δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι κάποιος σκανδιναβικό κράτος για να βοηθήσει τα Νόγια την εποχή μετά ακριβώς μετά τον πόλεμο ήθελε να κάνει ένα δώρο, δεν έδωσε χρήματα, έκανε το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου. Λοιπόν, σας μιλάω ότι αν το δείτε και μιλάμε για εποχή του 45, 47, δεν ξέρω πότε έγινε ακριβώς, με ένα δίκτυο 3x3 με οπλισμένο στυρόδεμα, εμείς τη λέγαμε οι κάραβοι, το οποίο μπορούν να παροχετεύσουν νερά, όχι σαν αυτά που έκανε, 10 φορές παραπάνω. Και έγινε πριν από 80 χρόνια. Και ένα δίκτυο, μια δεξαμενή για 100.000, 150.000 ανθρώπους. Έτσι γίνεται η μελέτη των προοδευμένων χωρών, ότι κάνεις ένα έργο οδοποιίας ή νερού ή για την μεταφορά με πρόβλεψη τα 50-80 χρόνια. Εδώ, κύριε Σαχίνη, δεν κάνουν πρόβλεψη για σήμερα, όχι για 80 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και στα Δουνιανά καταστράφηκαν, ενώ στα Νόγια μπορούσε να διαχειριστεί. Η πιο απλή απόδειξη, διότι στα Νόγια έκανε περισσότερο νερό. Άκουσα σήμερα ότι έκανε γύρω στα 750, είπε η Αγγελική σήμερα. 750 τις τελευταίες 5 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η δημιουργία υποδομών, και εδώ δεν μιλάμε, για να μην νομίζουν οι ακροατές σας ότι μιλάμε για έργα γιγαντιαία και μυθικά. Απλά πράγματα. Προσέξτε, η διευθέτηση ρεμάτων, επιμένω σε αυτό, δεν έχει γίνει και ούτε προβλέπεται να γίνει. Δηλαδή, θα αναφερθώ σε μια μερίδα που έκανε η ΕΜΔΙΔΑ, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, πάρα πολύ αξιόλογοι με το θέμα διαχείριση νερών, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ανέφεραν κάποια στοιχεία πραγματικά εκρηκτικά. και επέλεξαν και λύσεις και τρόπους οι οποίοι καταδείχνουν ότι μόνο να θέλουν, μόνο να θέλουν. Εξηγήστε μου εσείς και ρωτάω τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, πώς γίνεται η Αγία Πελαγία κάθε χρόνο να πνίγεται δηλαδή και να πνίγονται οι άνθρωποι. Πώς γίνεται να πνίγονται οι άνθρωποι σε Ιρλανδικές διαβάσεις το 2026. Ρωτάω, είναι δυνατόν και δεν ερυθριάζουν καθόλου? Η Ιρλανδική διάβαση, για να, ακούει, να ξέρει ο κόσμος τι είναι, είναι ένα βαθούλωμα του δρόμου. Μάλιστα. Από το οποίο πάνω περνάνε χήμαροι, και επειδή δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα μικρό γεφυράκι, αφήνουμε τους ανθρώπους με τα μέσα που έχουν να περνάνε, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να έχουμε τα θύματα που έχουμε. Το 2026.
0: Ο άνθρωπος Καρίνες που πνίγηκε, πνίγηκε ακριβώς έξω από το χωριό. Δεν πνίγηκε σε κτηνοτροφική έκταση ή σε αγρό. Έξω από το χωριό, εκεί που περνάνε, εσείς θα τα ξέρετε, τρεις χήμαροι στην ουσία, ναι, στο πέραμα των Καρινών.
1: Ξέρω πολύ καλά που είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μα προσέξτε να δείτε, εγώ σας συγχαίρω για το βάθος που δίνετε και την προσοχή που δίνετε, πραγματικά, γιατί είναι εθνική σημασία το θέμα της προστασίας της λαϊκής υγείας και της λαϊκής περιουσίας. Δεν είναι απλό πράγμα, κύριε Σακίνη. Δεν είναι απλό πράγμα. Ένας άνθρωπος που έχει 10 στρέμματα στο λαθίδι για να ζήσει την οικογένειά του και βρήκε τώρα την περιουσία του με ένα μέτρο νερό, γιατί ο άλλος δεν άνοιξε την πόρτα. Ή γιατί δεν κάνουν στοιχειώδη μέτρα διευθέτηση του ποταμού που έχουν εκεί πέρα. Των ρεμάτων. Και ρωτάω, μπορεί ένας να απαντήσει σοβαρά, όχι χιδέα? Η απάντηση ότι φταίνει και οι πολίτες είναι χιδέα, είναι ανήθικη. Να μας πει πότε και γιατί δεν, πότε έγιναν ή γιατί δεν έγιναν. Και για να μην λένε μόνο το πριν, ρωτάω σήμερα. Εγώ ρωτάω και θέτω το ερώτημα μέσα από την έγκυρη εκπομπή σας. Η μελέτη διαχείρισης ομβρίων που θα γίνει στο νέο αεροδρόμιο, ρωτάω, δεν ξέρω, το λέω πραγματικά, υπάρχει? Έχουν προβλεφθεί όλα τα φαινόμενα που θα λένε τότε ακραία, ώστε ένα αεροδρόμιο που κοστίζει 3 δις να μην μπλαντάξει σε μια βραδιά? Αφού δεν έχουν ακόμα γίνει οι δρόμοι, πώς έχει γίνει η μελέτη ομβρίων? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ρωτώ, αφού δεν ξέρουν ακόμα αν ο δρόμος θα περάσει μέσα από το Ηράκλειο ή έξω από το Ηράκλειο, μπορείτε εσείς, σαν εμπειρότατος δημοσιογράφος, να μου πείτε πώς θα γίνει η κοστολόγηση του έργου? αφού δεν ξέρεις από πού θα περάσει, ρε φίλε. Αν θα περάσει μέσα από το Ηράκλειο, αν θα πάει από τις Αρχάνες, η διαφορά του κόστου μπορεί να είναι της τάξης αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Πώς κοστολογείς και πώς θα κάνεις τη μελέτη ομβρίων? Μήπως κάνεις τον όδικο άξονα το να κάνεις ένα ωραίο αγωγό να φέρνει όλα τα όμβρια μέσα στο Ηράκλειο? Ρωτάω. Δεν ξέρω. Και μετά θα λένε ήταν ένα λάθος. Δεν άνοιξε η πόρτα.
0: Η θεομηνία. Φταίνε τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Τα οποία όμως τα λέμε φυσικά φαινόμενα. Θέλω, κυρία Ξυλούρη, με την ιδιότητα που έχετε την επιστημονική, να ακούσετε το εξής. Ο κύριος Μιχάλης Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Ο άνθρωπος έγραψε σήμερα το πρωί το εξής. Η Κρήτη, και πρέπει να είναι και κριτικό στην καταγωγή, η Κρήτη έχει ψηλά βουνά. Όταν οι βροχές πέφτουν στα μεγάλα υψόμετρα, κινούμενες από τα βουνά προς τα κάτω, δημιουργούν διαβρώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα κοντά στην παραλία. Το δεύτερο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι οι περισσότερες παραλίες Κρήτης έχουν πάρα πολύ πυκνό δομικό ιστό. Έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, έχουν παλιούς οικισμούς, πολύ πυκνούς, οι οποίοι δημόθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο πριν από πολλές δεκαετίες. Το αποτέλεσμα είναι τα νερά αυτά που έρχονται από τα βουνά να μην μπορούν να βγουν απρόσκοπτα προς τη θάλασσα, να μην μπορούν να αποστραγγιστούν σωστά. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού, αλλά και σε περιπτώσεις στα νότια. Χώρια λέει που απουσιάζει, και εδώ όπως όλη την Ελλάδα δεν απουσιάζει, όχι απουσιάζει, δεν απουσιάζει το μπάζωμα ρεμάτων, η μη διευθέτηση κτλ. Δηλαδή η χωροταξία μας, λέει ο άνθρωπος, μιας περιοχής παίζει καθοριστικό ρόλο.
1: Αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι για ένα πρωτοετή φοιτητή, δηλαδή τη Ιδραυλική στο Πολυτεχνείο, είναι το άρθρο μέρα. Η διαχείριση των υδάτων, αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος λέει απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Τόσο απλά που μπορεί να καταλάβουν ακόμα και οι υπουργοί. Τόσο απλά.
0: Μα εδώ.
1: Πολύ δηλαδή.
0: Ναι, τί, θα κατα... Εντάξει, ξέρετε τι. Το έχουμε ξαναδεί, δεν είναι τώρα. Θα έχουμε κάποιες αποζημιώσεις στην παραγωγή. Καθαρίσαμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, κύριε Σαχίνη. Το θέμα όμως είναι πολύ σοβαρό. Είναι, έχει να κάνει με, την, με τη ζωή μας. Έχει να κάνει με τις περιουσίες μας. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους μας. Γιατί αν σήμερα έγινε έτσι, αύριο μπορεί να έχουμε και ανθρώπινα θύματα δικά μας. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τόσο σοβαρό που πρέπει. Εγώ δεν πιστεύω οι κυβερνήσεις αυτές να το κάνουν ποτέ. Δεν είναι η φύση τους. Δεν θέλουν, αλλά και να θέλουν δεν μπορούν, γιατί πρέπει να δώσουν λεφτά. Και αυτοί τα λεφτά τα δίνουν μόνο εκεί που, σε αυτούς που υπηρετούν. Στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Αυτά είναι τώρα γνωστά της πάρτης. Δεν πρόκειται να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα, ενώ ξέρουν πολύ καλά τι είναι, δεν το κάνουν γιατί δεν αποδίδουν. Αυτοί οι οποίοι κάνουν, αποφασίζουν, αυτοί αποφασίζουν τι έργα θα γίνουν, πότε θα γίνουν και πώς θα γίνουν. Δηλαδή, είναι, να το πούμε έτσι, στη φαντασία μας ότι ήρθαν τώρα οι υπουργοί σήμερα, θα κάτσουν, θα φάνε, θα πιούνε, θα πούνε ναι, τα είδαμε, θα λυθεί το θέμα και τελείωσε. Πούνια που μας κούναγε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Η σκληρή και λέει ότι η κατάσταση είναι αυτή που έχουμε πάντα, σε όλα τα επίπεδα. Εγώ σας ρωτάω τώρα κάτι. Δεν είναι μόνο η διαχείριση των υδάτων. Εγώ σας λέω στην υγεία, τι γίνεται. Στην παιδεία μας, τι γίνεται. Εδώ ακούω μπήκανε στις σχολές, στην ιατρική, στον πολυτεχνείο, τα παιδιά δεν γράφτηκαν για δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν ένα σπίτι. Αν πείτε τη δουλειά έχει τώρα με το άλλο.
0: Όλα έχουν δουλειά, όλα.
1: Έχει σχέση διότι δείχνει το, πραγματικά το ρυθμό, με πόσο μεγάλο ρυθμό η ποιότητα ζωής των ανθρώπων πέφτει και αδυνατούμε πια να ζήσουμε.
0: Κύριε Ξυλούρη, αυτή... όταν οι διπλωματούχοι μηχανικοί διαπιστώνουν ότι για την ώρα, εκτός αν υπάρχει και κρατιέται κρυφίως, δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικές μελέτες ή μελέτες ομβρίων για μεγάλα έργα. Όταν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με ραγδαία βροχόπτωση, κανείς δεν το αρνείται. Και κανείς δεν λέει ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα, αλλά πώς τα ελαχιστοποιείς. Όταν. Και την ίδια στιγμή έρχεται ένα κυβερνητικό κλίμα, και εγώ θα σας πω απλά πράγματα. Δύο μεγάλους άξονες, καλός ή κακός, έχει αυτό το νησί. Τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Αυτά έχει αυτή τη στιγμή. Πού είναι όλοι αυτοί οι φορείς να βγουν πάνω στα κάγκελα και να πούνε εδώ και τώρα, πείτε μας το σχεδιασμό, δεν σας λέω αύριο, της επόμενης τριετίας, πενταετίας. Πόσο δύσκολες είναι αυτές οι παρεμβάσεις, ρωτώ το μηχανικό.
1: Τώρα δείχνουμε ένα θέμα που είναι εξίσου σημαντικό. Αυτή είναι μια μεριά, οι άλλοι τι έπρεπε να κάνουν. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ σοβαρό εθνική σημασία θέμα. Θα πρέπει όλοι οι φορείς, πρωτοβάθμοι, δευτεροβάθμοι, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σύλλογοι, αγροτικοί, πολιτικά κόμματα, νεολαίες, θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε κάποια κρέατα, ενώμενα που έγινε στο Πακιστάν και τα λοιπά, που το Ιμαλάια που πήρε.
0: Νεπάλ.
1: Εγώ, αν δίνει ένα φαινόμενο καταιγιστικό στην επαρχία μέσα και κάποια νερά που μπουν μέσα σε ένα σχολείο, σε ένα υπηαγωγείο και πνίξουν τα παιδιά, που κάτι, προσέξτε, δεν είναι σενάριο τραγικό. Είναι πολύ πιθανόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 21 που έγινε ο Ντάνιελ, θυμάμαι καλά, που είδα τα νερά στη Χερσόνησο, αν λειτουργούσαν οι σχολεία και ήταν κοντά εκεί, θα μπορούσαν να πνιγούν τα παιδιά. Το είδα με τα μάτια μου δηλαδή. Αυτό δεν είναι 4 χρόνια που έγινε και ξανά έγινε τώρα. Αν θα γίνει μια τέτοιου είδους καταστροφή και έχουμε δυστυχώς να έχουμε ένα τέτοιο πράγμα να πνιγούν και άνθρωποι και πολλοί κτλ., τότε θα βγαίνουν σαν τις αρχές τραγωδίες δημένοι στα μαύρα υπουργοί να κλαίνε. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό τονίζουμε εμείς ότι είναι συνειδητή έλλειψη υποδομών που έχει να κάνει με ό,τι αφορά την υγεία και την προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας τους. Γιατί να σας δείξω μια λεπτομέρεια σημαντική. Όταν γίνει τέτοιου είδους δουλειές στη Μάντρα, ας πούμε, στην Αθήνα κτλ., έχετε δει ποτέ κάποιο πολύ πλούσιο με ένα πολύ μεγάλο σπίτι, ωραίο βίλα και να πάθει κάτι? Γιατί πρώτα-πρώτα χτιστίζουν σε περιοχές που έχουν υποδομές. Εκεί που γίνονται ζημίες είναι στις λαϊκές συνοικίες, στα λαϊκά νοικοκυριά και στις περιουσίες των φτωχών ανθρώπων. Εκεί που χρειάζεται, οι υποδομές υπάρχουν. Άρα, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο να το δει κανείς, το θέμα είναι βαθιά πολιτικό και ταξικό. Οι συνέπειες δηλαδή τραγωδιών είναι πάντα εκεί που είναι τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και στην πλημμύρα και στην πυρκαγιά και στους σεισμούς, και τα τρία αυτά, ή να το πω αλλιώς, χειρότερα, συνδυασμό αυτών των πραγμάτων, δηλαδή ένα σεισμός να προκαλέσει πυρκαγιά και η πυρκαγιά την έκρηξη πάει λέγοντας, και μην ξεχνάτε τα προβλήματα που έχουμε ειδικά στις περιοχές τις τουριστικές με τα υγρά αέρια που είναι διάσπαρτα εδώ και εκεί, που είναι υδρογονοβόμπες είναι. Και μπορεί μια πλημμύρα, να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι και άσχετη. Μια πλημμύρα, τι έκανε στα Ιωάννινα για παράδειγμα, και από τότε προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε εδώ. Μπήκε, έκανε τόσο πολύ νερό που μια δεξαμενή υγρά αερίου την πέταξε πάνω, έφυγε από το σπάσαν οι σωλήνες και προλάβανε στην τελευταία στιγμή να μην γίνει έκρηξη. Εάν δηλαδή μια τέτοια, ρωτάω, κάνω ερώτηση, εάν γίνει μια τέτοια βροχή εδώ στη Χερσόνησο και λιμνώσουν τα νερά, μπορεί κάποιος να μας εγγυηθεί ότι οι υπόγειες δεξαμενές υγρά αερίου ότι δεν θα σηκωθούν επάνω? Είναι όλες ασφαλισμένες? Ρωτάω εγώ. Εγώ ερωτήματα θέτω. Γίνεται έλεγχος? Και άμα σηκωθεί μια δεξαμενή 30.000 λίτρα, τι θα γίνει? Έχετε υπόψη ότι σημαίνει να σκάσει δεξαμενή 30.000 λίτρων προπανίου βουτανίου?
0: Μπαγδάτη.
1: Γιατί στη Γιολάντα έσκασαν με λίγα λίτρα, λίγα κιλά. Φανταστείτε από διαρροή που είχαν να σκάσει μια δεξαμενή με 30.000 λίτρα. Εγώ δεν θέλω ούτε να το διανοηθώ, κύριε Σαχίνη. Και όλα αυτά μια πλημμύρα μπορεί να τα φέρει. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μια πλημμύρα φαίνεται περίεργο σε κάποιους, σε ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί και είναι γεμάτο. Εάν πέσει απότομα πολύ νερό και δεν το διαχειριστεί και πάει και μπει στους πίνακες μέσα στους ηλεκτρικούς και έχουμε βραχυκύκλωμα, μπορεί να έχουμε πυρκαγιά και να καεί ένα ξενοδοχείο. Ενώ βρέχει και κάνει κατακλυσμό, θα καεί το ξενοδοχείο, το νοσοκομείο, το γυροκομείο, οποιαδήποτε υποδομή. Είναι οξύμορο, αλλά το νερό προκαλεί πυρκαγιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εννοείται. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι αυτά δυστυχώς συνδέονται, και εμείς σαν μελετές μηχανικοί, επειδή τα μελετούμε και τα ζούμε και έχουμε τρομάρα να μην γίνει κάτι, γι' αυτό φοβόμαστε περισσότερο, γιατί γνωρίζουμε τι μπορεί να σημαίνει μια πυρκαγιά ή τις ζημιές μπορεί να δημιουργήσει σε ένα έργο υποδομής, σε ένα φράγμα για παράδειγμα. Σε ένα μεγάλο δρόμο. Μπορεί να κάνει μια κατολίσθηση και να σπάσει στα δύο ο δρόμος που είναι το βόρειο οδικό άξονα. Λέω, δεν είναι ακραία, μπορεί και να γίνουν υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή μια τέτοια βροχή όπως έκανε στη Θεσσαλία μπορεί να είναι νεκρός στα πάντα. Άρα συμπέρασμα,
0: ναι.
1: Θεωρούμε ότι επειδή τα ξέρουν πιο καλά από εμάς, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει βροχή, έχουν την παγκόσμια εμπειρία, έχουν βάση δεδομένων η οποία είναι, ξέρουν τα πάντα, έχουν αποτυπώσει το ανάγλυφο των περιοχών, ξέρουν και περιμένουν, απλά ελπίζουν να αργήσει να μην γίνει η πατάτα στα χέρια τους. Εμείς όμως δεν πρέπει να το περιμένουμε. Εμείς πρέπει κατά τη γνώμη μου να αντιδράσουμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα μέτρα διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. Τελεία και παύλα. Και ας αφήσουμε τα παραμύθια περί κλιματικής αλλαγής και οτιδήποτε άλλη δικαιολογία, για να δικαιολογήσουν επειδή βρέχει, και καλά το κάνει που βρέχει, και ας κάτσουμε να μάθουμε να διαχειριστούμε τα φυσικά φαινόμενα που υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να ζούμε, αντί να κοροϊδεύουν στα μούτρα μας, συγγνώμη για την έκφραση, να μας κοροϊδεύουν κάθε φορά ότι ήταν μια κακή στιγμή, ένα ακραίο φαινόμενο, ένα υπερβολικό δεν ξέρω τι εγώ τι. Αυτά είναι ντροπή.
0: Εγώ ακούω τώρα ότι στη σύσκεψη αναπτύσσονται απόψεις που γίνεται με το κυβερνητικό κλιμάκι ότι καμιά υποδομή δεν θα μπορούσε να αντέξει το μεγάλο όγκο νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βρήκαμε τα αφήγημα. Καταλάβατε.
1: Λέμε τώρα, είναι τελειωμένο το πράγμα δηλαδή.
0: Ναι. Λέει εδώ πέρα ο Φανούρης από τους ακροατές. Κύριε Ξυλουρή, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιοποίησε πως η κεφαλοποίηση για την τάχα πράσινη πολιτική είναι 13. Τα έχουμε πληρώσει αυτά με πράσινους φόρους, εισφορές μέχρι τις σακούλες στα σούπερ μάρκετ. Πού είναι η μέρημνα, αν δεκτούμε ότι όλα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή? Ούτε πέντε αντλίες δεν έχουν μαζί όλοι οι νοικοκυρέοι, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλος φίλος, δεν πάει να τα λέει, λέει ο κύριος Ξυλούρης, σιγά μην καταλάβουν οι υπουργοί, είναι βαριά επιστήμη αυτά. Άλλος λέει εδώ, τους νοικοκυρέους δεν τους πιάνει η κλιματική αλλαγή, μόνο τους κακομύριδες. Το παγκάρι όμως το θέλουν της πράσινης άλογα πολιτικής, και πάει λέγοντας.
1: Ακριβώς, καλά τα λένε οι άνθρωποι. Εγώ ρωτάω, οι υπουργοί αυτοί, οι μεγάλες, οι προσωπικότητες, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, ρωτάω, νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε όταν βγαίνει δήμαρχος ότι φταίνει και οι πολίτες? Αυτά είναι άνθρωποι του Θεού. Πώς μπορεί ένας πολίτης του Δήμου Ηρακλείου να φταίει γιατί το αντιπλημμυρικό έργο του Ηρακλείου δεν λειτουργεί? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί δηλαδή να τραπούνε και να ζητήσουν συγγνώμη που είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι να οριοθετήσουν ένα ρεματάκι του Θεού, αντί να ντραπούν και να βάλουν τα μούτρα του κάτω, σηκώνουν και το δάχτυλο. Να μας πούνε ότι φταίμε εμείς. Μας πούνε ότι άμα δεν έχουν νερό, ότι καταναλώνουμε πολύ, ότι πλένουμε τα αυτοκίνητά μας. Ότι άμα βρέξει, ότι εμείς βάλαμε ένα εμπόδιο. Μα δεν ντρέπονται. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του κράτους η ανάπτυξη, η συντήρηση και το μεγάλωμα των δημοσίων υποδομών για την προστασία μας. Και δεν είναι μόνο το νερό. Είναι όλα εκείνα τα φαινόμενα τα οποία μπορεί η φύση να τα παρουσιάσει. Γι' αυτό πληρώνουμε. Καλά το λέει ο κύριος. 13 πούντα. Τώρα που θα πάνε στο Λασίτη να έχουν μεγάλες βούργες, να τους βάλουν τα λεφτά γιατί θα κρατάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι.
0: Θα αποζημιώσουν την παραγωγή και εντάξει, θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ναι. Το ξέρετε.
1: Ούτε αυτό θα γίνει. Εγώ σας ρωτάω. Το είπα πριν. Στο Αρκαλοχώρι έχουμε υπόψη μας τι έχει γίνει πριν 6 χρόνια. Μα στο Θεό τους δηλαδή. Καλά, αυτοί δεν έχουν Θεό. Αλλά 6 χρόνια να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους και να μπορούν ούτε άδεια να βγάλουν για να φτιάξουν το σπίτι τους που έχει διαλυθεί και είναι ακόμα στα κοντέινερ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εγώ θα περίμενα σήμερα να είναι σε αυτή τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο, ως επίτιμος καλεσμένος, ένας εκπρόσωπος του Αρκαλοχωρίου, να εξηγήσει πόσο γρήγορα έστερξε το ελληνικό κράτος 6 χρόνια. Θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Έτσι γίνονται οι συσκέψεις αν οι τοπικοί φορείς θέλουν να πιέσουν την κεντρική εξουσία. Ωραία, εγώ να δεκτώ ότι είναι ρηγμένοι. Θες να τους πιέσεις? Φέρε τους Αρκαλοχωρίτες να πούν στους υπουργούς τι έχουν κάνει 6 χρόνια.
1: Συγγνώμη, ο δήμαρχος της περιοχής, οι δήμαρχοι της περιοχής, αυτό το αυτονόητο που λέτε τώρα εσείς, αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, τι να πω. Εγώ για να γίνω κατανοητό, δεν ξέρω για να σα το καταλάβει τόσο πολύ δηλαδή. Λέω, αυτό που λέτε, γιατί δεν γίνεται άραγε? Εμά, σαν φίλο, ξέρετε πώ μα παίρνουν οι κακομίριδες οι άνθρωποι, απογοητευμένοι. Βοηθήστε μα, δεν μπορούμε να βγάλουμε την άδεια. Είμαστε απελπισμένοι. Έρχονται μηνύματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν το αυτονόητο. Να βάλουν ένα κεραμίδι από πάνω τους για να μην ζουν στα κοντέινερ. Τώρα λοιπόν, ας μην μας κοροϊδεύουν και ας πάνε να κοιτάξουν τουλάχιστον τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, να μην κινδυνεύουν από πλημμύρες, να μην κινδυνεύουν από σεισμούς, να μην κινδυνεύουν από φωτιά, και ας αφήσουν τα μεγάλα, παχιά, πανευουσίας λόγια και να κοιτάξουν τη ζωή και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και των μουσαφίρδων. Γιατί λέμε ο τουρισμός είναι βαριά, δεν είναι. Τι εννοείστε, κύριε Σαγίνη? Τι εννοείστε? Λέω τώρα εγώ, επειδή είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, να γίνει ένα σεισμός το καλοκαίρι του χρόνου που θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες στην Χερσόνησο και να γίνει ένα σεισμός. Εγώ δεν θέλω ούτε καν να το διανοηθώ.
0: Λέω.
1: Γιατί τότε, ναι. Τότε Τι θα πεις δηλαδή σε αυτό που λες ότι είναι ο άνθρωπος που μας φέρνει τα λεφτά, ο τουρίστης, τι πεις, ότι έγινε ο σεισμός ή διαλυθήκαν τα πάντα? Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που έζησα το 21 από ένα ξενοδοχείο με τη μεγάλη βροχή, τον Ντάνιελ. Παίρνει λοιπόν ένα συντηρητής στο ξενοδοχείο 5 η ώρα το πρωί, όταν τον ρωτήσει για φτάσει για να γεμίσει τα πάντα τα υπόγεια, και λέει στην πυροσβεστική έτσι έτσι. Ξέρετε τι του είπε η πυροσβεστική? Σωστά του είπε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Του λέει, αγαπητέ μου κύριε, το μόνο που έχω να σου ζητήσω είναι βγες στην ταράτσα να μην πνιγείς. Πού να το πάει μια πυροσβεστική όταν πνίγεται, ας πούμε, ο Δήμος Χερσονήσου, παράδειγμα. Πού να το πάει? Άρα του λέει βγες στην ταράτσα. Αυτό μας λένε σήμερα. Σώσονε αυτό ο Τίτο. Έτσι πάει.
0: Κύριε Ξυλούρη, λέει εδώ ο φίλος, μισό λεπτό, λέει ο φίλος ο Νίκος Απταυδού. Λέει κύριε Ξυλούρη, εντάξει, λέει καταλαβαίνω, φραγματολόγος δεν είστε. Ούτε υδραυλικών, αλλά ως μηχανικός και εκπροσωπώντας το σύλλογο έχετε όλες τις ειδικότητες. Αναρωτηθήκατε πώς γίνεται και το φράγμα στον Αποσελέμη να τυγκάρει, να γεμίσει και να λειτουργήσει ο υπερχειλιστής του τουλάχιστον μια φορά, και το οροπέδιο να πνιγεί. Γίνονται λέει αυτά. Δεν υπάρχει άλλη διευθέτηση. Είναι δυνατόν. Είναι μικρή η διατομή που έπαιρνε το νερό. Ήταν κλειστή. Πώς γέμιζαν.
1: Προσέξτε κάτι. Η μελέτη και η κατασκευή ενός φράγματος είναι ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό πόνημα. Είναι συνδυασμός πολλών ειδικοτήτων μηχανικών για να μπορεί να γίνει ένα φράγμα. Και μάλιστα η συντήρηση του, τη διαχείριση του, σας είπα, είναι και κρατικό μυστικό και δεν το ξέρουν και όλοι. Έτσι, η διαχείριση των πραγμάτων. Πάντως η επιστήμη, θα μπορώ να το εγγυηθώ αυτό, αυτά τα πράγματα τα έχει λύσει. Τα έχει λύσει. Άρα, όταν γίνουν οι ανάλογες μελέτες υδρογεολογικές, στατικές και όλες οι άλλες μελέτες υδραυλικές, έτσι, το φράγμα μπορεί να λειτουργήσει άψογα. Δηλαδή, παίρνει, συλλέγει το νερό, έχει κάποιες στάθμες. Όταν οι στάθμοι φτάσουν στο επίπεδο red code που λένε, αυτοί τέλος πάντων ανοίγουν, αρχίζουν σιγά-σιγά και ανοίγουν τα ανάλογα ανοίγματα για την εκφώνωση να φύγει το νερό και να πάθει ζημιά. Είναι φυσιολογικό. Μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει φυσιολογικά, γιατί ήταν καινούργιο το πράγμα. Μπορεί όμως την ίδια στιγμή, όταν είμαστε, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, να μην παίρνουμε τα μέτρα, να παίρνουμε το νερό από το, από το λασίδι, από το οροπέδιο, αν η πόρτα δεν ανοίξει για να προωθήσει τα νερά, όπως είπαν ήδη, γιατί έσπασε λίγο κάτι, είναι φυσικά να πλημμυρίσει το οροπέδιο. Συνεπικουρούμενο από το γεγονός ότι δεν έχει διευθυνθεί ο ποταμός, τα ρέματά τους είναι έτσι, δεν έχουν υπαρθεί κανένα άλλο μέτρο. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να έχεις μια πόρτα για να μπορεί να πάρει το νερό. Άρα.
0: Και την ίδια ώρα, κύριε Ξυλούρη, προσθέτω εγώ, εκατομμύρια κυβικά νερού που είναι αναγκαία για πόλεις όπως το Ηράκλειο, στον Αλμυρό, φεύγουν προς τη θάλασσα, ανεκμετάλλευτα, αλλά συζητάμε για φαλατώσεις. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια σε τίποτα.
1: Του αιώνα, κύριε Σακή. Αυτό το παραμύθι που λένε ότι δεν έχουμε νερά είναι μεγάλο παραμύθι. Αυτό που θέτεται τώρα με τον Αλμυρό, την κολύμπα του Αλμυρού που λέμε εμείς, μπορεί κάποιος από τους ακροατές, γιατί εγώ δεν το ξέρω, να μου δώσει ένα επιχείρημα να μας πει τα τελευταία 50 χρόνια που είναι γνωστές οι ποσότητες νερού και η ποιότητα του νερού, μπορεί ένας από τους δημόσιους λειτουργούς, εκλεγμένους βουλευτάδες, δεν ξέρω και εγώ τι, να μας πει γιατί, για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει οι ενέργειες εκείνες που είναι ελάχιστες. Παράδειγμα, πολύ σπουδαίος επιστήμονας υδρογεολόγος δημοσίευσε ένα άρθρο, το οποίο το δημοσίευσε και τοπική εφημερίδα Γυρότατη και όχι μόνο μία, που λέει ότι με ένα τυχείο 3 ή 6 μέτρων στην υφιστάμενη κολύμπα, στην υφιστάμενη δεξαμενή, μπορεί να μας δώσει 100 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Με 3 μέτρα υψόμετρο μόνο να κρατήσουμε δηλαδή τη στάθμη να την ανεβάσουμε. Λέει αυτός, εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι 80, ας είναι 50. Μα αυτό φτάνει την πόλη του Ηρακλείου τα 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Ρωτάω λοιπόν, μπορεί επιτέλους ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, της τοπικής κυβέρνησης που είναι η περιφέρεια, η Δήμη, να βγει σοβαρά και να απαντήσει στο ερώτημα που θέτουμε εμείς, σαν σύλλογος διπλωματούχων μηχανικών. Για ποιο λόγο, οικονομικό, επιστημονικό, κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό, ό,τι λόγο να μπορούμε να πούνε, γιατί το θέμα της αντιμετώπισης του φράγματος, του νερού από τον Αλμυρό, δεν αντιμετωπίζεται τα τελευταία 50 χρόνια και βάζουν σε αντιπαράθεση την αφαλάτωση. Όποιος ξέρει τι σημαίνει αφαλάτωση, γιατί πολλοί από αυτούς ανάθεμα και ξέρουν τι είναι η αφαλάτωση, η αντίστροφη όσμωση, να κάνουν εγκαταστάσεις αντίστροφης όσμωσης, η οποία είναι απίστευτου και μυθικού κόστους σε σχέση με το φυσικό νεράκι του Θεού, και επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα δίκτυα μεταφοράς των ελαχίστων ποσοτήτων που θα έχουμε από την αφαλάτωση, και επιπλέον το θέμα της επιστροφής του αλατιού στη θάλασσα. Δηλαδή, εδώ έχει μια πηγή πεντακάθαρη να πιει και λες όχι, θα κάνω 50 χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάω να πιω από ένα νερό που πετάνε στον δρόμο να το πιω. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς. Και αν εμείς κάνουμε λάθος, θα χαρούμε πολύ να μας πούνε είστε ανόητοι, δεν ξέρετε τι λέτε και εδώ είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί. Γιατί. Θα σας πω εγώ το γιατί. Με όλη την ταπεινότητά μου. Δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Ενώ η αντίστροφη όσμωση, όσο και να μην ξέρουμε, το μυαλό που παραπέμπει, πείτε μου εσείς που δεν είστε μηχανικός. Όταν ακούστε ότι θα κάνουμε αντίστροφη όσμωση με μεμβράνες, ένα σύστημα πανάκριβο που σου δίνει πολύ μικρές ποσότητες, το οποίο μπορεί να δουλέψει για μια ξενοδοχειακή μονάδα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, από μόνο του μιλάει κύριε Σαχίνη, έτσι, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν γίνει κάτι, γίνεται γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Αν δεν γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν, δεν γίνεται γιατί δεν θέλουν να τα κάνουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχουμε εμείς και μακάρι να διαψευθούμε, αλλά δεν νομίζω.
0: Κύριε Ξυλούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω, δεν είναι εύκολες οι κουβέντες αυτές, διότι σωστά είπατε εσείς από ποταμό και ορφανό μην κλέψεις, αλλά όταν πάμε στο διατάφτα, επειδή δεν είναι από τα πιασάρικα, να το πω έτσι, από αυτά που φαίνονται, το κόψε κορδέλα, το ικανοποιώ το τι με επιτόπου ατάκα και επιτό ήρθανε σε χρόνο ρεκόρ. Μία, πριν καλά καλά στεγνώσει η γη, είναι εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα είναι το αντιπολιτευτικό κλιμάκιο. Δεν είναι, όλοι μαζί είναι. Μη νομίζετε. Έτσι. Και να ικανοποιηθούν οι άνθρωποι και τελειώσαμε. Αλλά αυτές οι κουβέντες που είναι στρατηγικές κουβέντες, όταν γίνονται, έλα μωρέ τώρα, άσε να δούμε. Και θα δούμε. Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα μου. Λέει κάποιος εδώ, να έχει υπόψη του, λέει ο κύριος Ξυλούρης, ότι το φρούτο είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι, στη μεγάλη βροχόπτωση στην Τσεχία, στην Οστράβα, δεν πνίγηκαν, λέει, γιατί υπήρχαν αντιπλημμυρικά 80 ετών της εποχής των Σοβιετικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, εδώ είναι το ωραίο, τα έδειχνε ως επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αντιπλημμυρικά. Αυτά είναι, λέει. Αυτά.
1: Πολύ σωστά το λέει ο κύριος. Και αυτό που σας είπα με τα ανόγια δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, είναι από άψη επιστημονική πλέον τώρα, επειδή σας ειλικρινά σας μιλάω, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα. Έχει πάει, εδώ μιλάμε για διαστημική τεχνολογία, μιλάμε για AI, μιλάμε. Αυτά τα θέματα είναι λυμένα. Δηλαδή, πριν 80 χρόνια που κάνουν αυτά τα πράγματα στην Τσεχία ή οπουδήποτε αλλού, οι άνθρωποι ξέραν τι σημαίνει νερό, ξέραν τι σημαίνει διευθέτηση του νερού. Είναι απλό. Το κάνανε σήμερα, μετά από 80 χρόνια. Εγώ ρωτάω, ο αλμυρός έχει το νερό, το πετάμε στη θάλασσα. Πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα που δεν πίνουν ούτε τα ζώα και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε τόσα νερά στην Κρήτη, βροχοπτώσεις απίστευτες και δεν έχουμε νερά. Άρα, ή πώς το λέει ο ποιητής, φταίει η μοίρα μας ή το κακό μας ριζικό. Δεν είναι έτσι. Αυτά που συμβαίνουν είναι λογική απόρρια και συνέπεια των πολιτικών, οι οποίες είναι ξεκάθαρες, να το πούμε έτσι, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Ανέκαθεν, αλλά και ιδιαίτερα τα τελευταία 60-70 χρόνια, όπως είναι, είναι να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του απλού ανθρώπου που βγάζει 2 τόνους ντομάτες, 3 τόνους πατάτες, που έχει 300 πρόβατα και θα τους αφήσουν από τα νερά, από τα χιόνια, από οτιδήποτε. Γιατί κύριε Σαχίνη, δεν τους ενδιαφέρει. Και κλείνοντας, λέω το εξής. Ας ελπίσουμε, μην τυχόν και σπάσει ο διάολος το ποδάρι του. Γίνει αυτό που μπορεί να γίνει, ώστε μια τέτοια καταστροφή να έχει άλλου είδους με δεκάδες ή εκατοντάδες θύματα. Γιατί εγώ το προβλέπω, το περιμένω ότι κάποτε θα γίνει, είτε από σεισμό, είτε από νερό, είτε από φωτιά, είτε από συνδυασμό από των πραγμάτων, που θα δείξει ακόμα περισσότερο η γνήμια μας και θα... Ο γεγονός ότι πνιγόμαστε σε ιρλανδικές διαβάσεις ασόψονται. Σόψονται. Αυτοί που το βάζουν σαν δικαιολογία. Πήγε να περάσει από ιρλανδική διάβαση. Τι δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Εδώ έχουμε στο Γεροπόταμο. Εδώ πόσες φορές έχουμε μυρίσει. Εδώ, στη Γιώκηρο.
0: Σωστό.
1: Μέσα στα πόδια μας, στις κάλτσες μας, τα δάχτυλά μας. Δεν μπορεί κάποιος τόσα χρόνια που έχουν περάσει να κάνει ένα σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο. Ρωτάω ρε παιδιά, ρωτάω. Για να μην φτάσουμε λοιπόν στα χειρότερα, πού θα φτάσουμε, είναι νομοτέλεια. Εάν δεν τους πιέσουμε να κάνουμε κάτι, θα ζούμε πάντα με τη σιά και το φόβο.
0: Κύριε Ξυλούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Θα επιμείνουμε σε αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε στην κατανόηση των πραγμάτων. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά δίνουν αυτοί οι κυβερνώντες μια διάσταση θεϊκή, μα είναι θεός, η φύση. Έτσι. Δεν ισχύει. Η φύση λειτουργεί με νόμους εκατομμύρια χρόνια. Τους ίδιους νόμους. Τηλώ μικρό διαφορές, αλλά αυτό είναι. Δεν υπάρχουν αυτό. Δηλαδή, οι παλιότεροι έκαναν ένα παγετώνα χίλια χρόνια και παγώσανε, έκαναν νερό παραπάνω. Οκ. Okay. Μα είναι μέσα στα λογικά όρια. Το περιμένουμε. Δεν έγινε κάτι τραγικό.
0: Το περίεργο, κύριε Ξυλούρη, είναι ότι η φύση, όπως το νερό, έχει μνήμη. Δυστυχώς οι άνθρωποι και δίποι της πολιτικής δεν έχουν μνήμη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό το λέτε. Και όχι μόνο μνήμη, το νερό σέβεται με, ας το πούμε έτσι, θρησκευτική ευλάβεια τις διαδρομές του, όπως οι κύκλοι της φύσης δεν έρχονται τυχαία. Εάν δηλαδή δούμε τη φύση πώς λειτουργεί, αυτοί που τη μελετάνε, όλα είναι πραγματικά με σοφία. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις και λαθεμένες και άστοχες και ηλίθιες. Αυτή είναι η διαφορά, ότι αν υπάρχει μια κοινωνία οργανωμένη που λειτουργεί επιστημονικά σε θέματα που ξέρουμε, γιατί άμα δεν ξέρουμε, εντάξει, δεν ξέρουμε την πυρηνική ενέργεια, μπορεί να πάθουμε μια ζημιά. Όταν όμως με δεδομένα ότι η επιστήμη γνωρίζει πια πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει βροχή, τι σημαίνει αέρας, τι σημαίνει σεισμός, τι σημαίνει φωτιά, τι σημαίνει καύσιμα, τα ξέρει και ξέρει ταυτόχρονα και τα μέσα που θα προστατευτεί στο μέτρο του δυνατού. Δεν λέμε τώρα ότι άμα γίνει σεισμός.
0: Σωστά, σωστά. Ακούστε, λέει ο Μάνος εδώ που είναι επαγγελματίας οδηγός, σε ταξί ο άνθρωπος, λέει... Μια χαρά τα λέει ο κύριος Ξυλούρης. Εγώ θέλω να πω λίγο νερό, λέτε εσείς. Εδώ μια φωτιά ξέσπασε στον Αγιάννη το χωστό της προάλλης και κόντεψε να καεί το μισό Ηράκλειο. Τι λέμε τώρα, λέει. Είναι αυτό που λέτε το σύμπλοκο όλων, κύριε Ξυλούρη, τελικά. Καλά κάνει και το θυμίζει ο ακροατής.
1: Πολύ καλά έκανε, γιατί εμείς ειδικά για αυτά τα θέματα της εκδήλωσης πυρκαγιάς ρωτάω εγώ, να μαθαίνω ερωτήματα. Ποια είναι τα μέτρα της αντιπυρικής προστασίας σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο με συνεχόμενη δόμηση? Δηλαδή, αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στο κέντρο του Ηρακλείου, μη γέννητο λέω τώρα εγώ, ή από σεισμό που μπορεί να προκύψει, μπορεί κάποιος να μας πει ποια μέτρα έχουν πάρθει ώστε ένα τετράγωνο, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τι μπορεί να κάνει για να εμποδίσει την πυρκαγιά? Ερώτηση. Εκεί στη βιομηχανική που στην Φινικιά που έγινε, αν έπαιρνε παράδειγμα και ήταν κοντά ένα βενζινάδικο, τι θα γινόταν αέραγε, ή εγκατάσταση στην υγραερία που έχουν εκεί? Άρα, δεν θέλω να το κάνω με τραγικό, αλλά σας λέω ότι αυτά τα θεματάκια που μιλάμε τώρα για άλλες κοινωνίες έχουν λυθεί. Εμείς είμαστε ακόμα στην προϊστορία. Διότι κάνουν προβλέψεις στο ΒΟΑΚ και δίνουν 147 εκατομμύρια, λέει, επειδή καθυστερήσαμε να κάνουμε τις απολωτριώσεις και δώσαμε 147 εκατομμύρια τιμωρία στην εταιρεία που καθυστερεί. Ρε φίλε, εσύ κάνεις ένα ΒΟΑΚ. Δεν έχει κάνει απαλωτριώσεις και κάνει υπογράφει συμφωνία να κατασκευάσει το έργο, που δεν έχει κάνει απαλωτριώσεις. Λογικό δεν είναι να πληρώσει 150 εκατομμύρια, και όχι μόνο. Και ρωτάω εγώ, αυτά τα 150 εκατομμύρια, ποιο θα πληρώσει? Εσείς και εγώ, κύριε Σαχίνη, και ο κύριος που μίλησε από το ταξί. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα αυτονόητα 147 εκατομμύρια, που σημαίνει 50 σύγχρονα σχολεία, θα πληρώσαμε γιατί οι νέοι δεν προβλέψαμε τις απαλωτριώσεις. Αυτοί είμαστε. Θα είναι συνειδητά λάθη όμως. Δεν είναι τυχαία. Συνειδητά. Διότι αν δεν είναι συνειδητά, τότε είναι πραγματικά ανίκανοι να διαχειριστούν το φαΐ που τρώνε. Όχι να διαχειρίζονται δημόσια έργα της τάξης δισεκατομμυρίων. Συγγνώμη. Συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Κώστας Ξυλούρης, πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξυλούρη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ και όλους όσους μας μπόρεσε να μας ακούσουν τόσο καιρό. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Απλά πράγματα, μου γράφει κάποιος εδώ πέρα. Δυστυχώς όμως, λέει, οι επιστήμονες που μιλούν με απλό τρόπο δεν είναι αρεστοί, διότι αυτά δεν φαίνονται. Πάμε σε διάλειμμα.
2: 984. Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα? την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
5: Ήρθες!
6: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
5: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
6: Κατεψυγμένο ψαράκι.
5: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
6: Μα καλό φαίνεται.
5: Που να σε κάνουνε ψαρόσουπα οι Ζουλού. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
4: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
5: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαθες. Κοκάλωσες!
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
14: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
13: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
14: Σιγά τα λάχανα.
13: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
14: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
13: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
14: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
13: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
15: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
16: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
17: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, Προϊόντα αποκατάστασης. Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
17: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
17: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11:21 πρώτα λεπτά. Ακούτε 984 και πάω τώρα στον καθηγητή κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, τον κύριο Αποστόλου, με μια Κρήτη βουλιαγμένη. Δεν ξέρω τι πρόλαβε ο ίδιος να ακούσει από τον προηγούμενο συνομιλητή, αλλά είναι η χαρακτηριστική παθογένεια στην Ελλάδα. Καμία στρατηγική, ούτε αντιπλημμυρικά, αλλά σε τι υπάρχει γενικότερα, αν κοιτάξετε, στρατηγική. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου.
20: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη.
0: Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε τίποτα από τον κύριο Ξυλούρη.
20: Άκουσα αρκετά.
0: Α, ακούσατε. Είναι η εικόνα μας αυτή?
20: Δυστυχώς είναι η εικόνα μας. Για την ελληνική πραγματικότητα είναι κάτι συνηθισμένο. Τα ζούμε, τα ξαναζούμε, έρχονται, φεύγουν, αλλά μας επισκέφτονται και πάλι. Και μιλάμε για ένα κρατικό μηχανισμό ανίκανο. Είναι πάντα μέσα στην ανυπαρξία, που δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Και από ό,τι σας έλεγε και ο κύριος Ξυλούρης, νομίζω ότι αν τύχει και ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο, μπορεί να έχουμε και πολλά θύματα, όπως είχαμε και κατά το παρελθόν. Έτσι. Και συνεχίζουμε βέβαια μέσα σε αυτή την αβελτηρία, την απερινόητη, να λειτουργούμε κάτω από αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να εξυπηρετούμε μεγάλα συμφέροντα και να μην εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του λαού, σε αυτό που λέμε τα συμφέροντα των πολιτών, καλύτερα για να μην ακουστεί λίγο άσχημα του λαού.
0: Ακόμη και η λέξη λαός έχει γίνει επιλείψιμη στις μέρες μας, ε?
20: Βεβαίως έχει γίνει επιλείψιμη, κύριε Σαχίνη. Όταν κάνεις κριτική σε μια κυβέρνηση και η κριτική μεταφράζεται από την κυβέρνηση ως λαϊκισμός, καταλαβαίνετε πόσο επιλείψιμη έχει γίνει η λέξη λαός κτλ.
0: Πείτε μου κάτι, σε αυτή τη νέα περίοδο που θα την περάσουμε και μαζί σας και ραδιοφωνικά, ποια είναι τα πεδία εκείνα που κατά τη γνώμη σας χρήζουν προβληματισμού, και δεν μιλάω, προφανώς μιλάω πρωτίστως για την Ελλάδα σε προεκλογική τροχιά Ιωνή από τη μια, με μεγάλα ζητήματα στο εσωτερικό αλλά και στα εθνικά, την ίδια ώρα μια Ευρώπη που φλέγεται από κινητοποιήσεις στα σχολεία στη Γαλλία μέχρι πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο στην Ισπανία μέχρι πολεμική οικονομία στη Γερμανία. Ποια είναι η εικόνα? Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτά που πλέον δεν συζητιόνται και ενώ θα έπρεπε τώρα να συζητηθούν στο κοινωνικό σώμα?
20: Λοιπόν, από τα ζητήματα έτσι που βάλατε, και είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα, να πούμε ότι παγκοσμίως βλέπουμε ότι τα κόμματα έχουν μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε προσωποπαγή και αρχηγικά κόμματα, όπου ο ρόλος της βάσης και των οργάνων περιορίζονται σημαντικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λειτουργούν με όρους marketing, επικοινωνιακής διαχείρισης, τεχνικής ηγεσίας και θυμίζουν δομές επιχειρήσεων παρά ζωντανά λαϊκά πολιτικά κόμματα. Έτσι. Επιπλέον αυτό που βλέπουμε, και το βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Ελλάδα που συμβαίνει δηλαδή, είναι ότι οι κομματικές οργανώσεις αντιμετωπίζονται με λογιστικούς όρους ιδιωτικών εταιριών και διευκολύνουν τη σχέση τους με το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια που υπάρχει και στο εξωτερικό. Τι βλέπουμε όμως, κάτι το οποίο αρχίζει να το θεωρούμε ότι ταράσει τα νερά? Είναι αυτές οι κινητοποιήσεις που είπατε προηγουμένως. Έχουμε από τον περασμένο μήνα μια κινητοποίηση μεταξύ Ιταλών νέων και Γερμανών νέων, που δεν καταγράφεται στην ελληνική ειδησιογραφία, οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό που λέμε σε μια μιλιταριστική κουλτούρα. Τι έκαναν? Είπαν ότι εμείς δεν θα στρατευτούμε σε καμία περίπτωση, και αυτό συνεχίζεται σήμερα και στην γερμανική κοινωνία με τους νέους. Δεν θα πέσουμε για έναν πόλεμο, δεν θα δώσουμε το σώμα μας για ένα πόλεμο που δεν εξυπηρετεί την Ευρώπη. Έτσι. Και επιπλέον βλέπουμε στη Γαλλία τις φοβερές κινητοποιήσεις που έχουν ως στόχο κάτι που και εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε, αλλά ξεφεύγουμε, τη μέση εκπαίδευση και τα χάλια που έχει μέση εκπαίδευση στη Γαλλία, όπως έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα. Και τέλος φτάνουμε στην Ισπανία, όπου ένα πρόβλημα που μας απασχολεί και εμάς, που είναι η στέγη, έτσι, δεν αντιμετωπίζεται με σωστό τρόπο, και βλέπουμε νέους ανθρώπους να προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι με εξωφρενικές τιμές, πράγμα που το βρίσκουμε και στην Ελλάδα, έτσι, και ζουν την αθλειότητα και την πλήρη απογοήτευση. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά. Και βέβαια μπορούμε να δούμε όμως και πώς αντιμετωπίζονται. Είδαμε στην Ισπανία πώς αντιμετωπίστηκαν από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Εδώ βλέπουμε να αντιμετωπίζονται λίγο με μια αμφιδοξούμενη λογική. Έτσι κι αλλιώς τα επιχειρήματα της λογικής στην πολιτική, έτσι, έχουν παραδοθεί και έχουν υποβαθμιστεί σε μια τεχνική δικαιολογία. Αυτά τα είδαμε με τους κακομύριδες, με το όχι δεν είπα αυτό, αλλά εννοούσα για τον μπάζωμα, θέλω να πω, εννοούσα κάτι άλλο, και ανόητες δικαιολογίες. Λοιπόν, εμείς είμαστε ακόμη χειρότερα, και είμαστε ακόμη χειρότερα διότι με την ειρωνία και το απαξιωτικά λογοπαίχνια, αυτά τουλάχιστον όσο μπορώ και παρακολουθώ και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, δεν τα ακούμε. Ακούμε όμως εδώ αυτή την κουλτούρα.
0: Μα εδώ, κουλτούρα, κύριε Ποστόλη, συγγνώμη που σας διακόπτω.
20: Ναι, ναι.
0: Επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος, εδώ δεν ίδρωσε ταυτή κανενός που παιδιά που πέρασαν σε σχολές ιατρικές, τα βρόντιξαν, δεν γράφτηκαν γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν οικονομικά. Εδώ, όταν πριν 2 χρόνια κι εσείς είχατε πει ότι εδώ μιλάμε για σοβαρή υποχώρηση στην Κάσο, όλοι οι επίσημοι είπαν ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Τώρα που το λέει ένας βουλευτής και άλλοτε υπουργός της κυβερνητικής παράταξης, είναι απλά Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Καταλάβατε? 5. Συγγνώμη.
20: Ναι, απολύτως έτσι είναι. Απολύτως έτσι είναι, γιατί ίσως περιμένω και μια συνεργασία τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή μια συνύπαρξη χωρίς αμοιβαία ανοχή.
0: Ναι, το αλλά είπατε κάτι πιο
20: για
0: σοβαρό.
20: Για τη διαχείριση της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Είπατε κάτι πιο σοβαρό κατά τη γνώμη. Ότι στην ελληνική δημόσια σφαίρα, ακόμη και οι λέξεις και τα νοήματα έχουν χάσει τις σταθερές. Δηλαδή, όταν λέμε ναι, μπορεί να μην είναι και ναι. Και όταν λέμε όχι, μπορεί να μην είναι και όχι. Και ότι φανεί του λόγου Στεφανή. Δηλαδή, ακόμη και οι έννοιες εδώ δεν έχουν τόση σημασία.
20: Οι έννοιες εδώ έχουν αποχρωματιστεί. Για να μην πω κάτι χειρότερο, ότι δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας μπορεί να χρησιμοποιήσει έννοιες όπως δημοκρατία, όπως δικαιοσύνη και τα υπόλοιπα, αλλά να είναι κενά σημαίνοντα. Δηλαδή να μην έχουν καμία καταξίωση ή να μην έχουν καμία δέσμευση. Γιατί αυτές οι έννοιες και οι λέξεις πολλές φορές έχουν και μια δέσμευση. Παλαιότερα ήταν δεσμευτικές. Μας ανάγκαζαν να τηρούμε τουλάχιστον ένα πνεύμα δικαιοσύνης ή να τηρούμε ένα πνεύμα πολιτικής. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Μπορεί ο καθένας να πει οτιδήποτε και ταυτόχρονα την άλλη μέρα να έρθει και να πει ακριβώς το αντίθετο, και λέγοντας, υποστηρίζοντας καλύτερα, ότι ξέρετε κάτι, δεν με καταλάβατε. Εγώ είχα μια καλή πρόθεση, αλλά μέσα εν τη ρήμη του λόγου η πρόθεσή μου διαλύθηκε. Άρα είπα κάτι που δεν ήθελα να το πω, και να βγαίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος ή κομματικός εκπρόσωπος των κομμάτων και να λένε ότι τον δικαιολογούμε. Εν τη ρήμη του λόγου του είπα αυτό, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πατριώτης πολιτικός που δεν είχε καμιά διάθεση να αφιλονικήσει ή να αμφισβητήσει κάποιες έννοιες.
0: Άρα πώς πορευόμαστε, κύριε Αποστόλου? Διότι ο κόσμος από τα πιο απλά της καθημερινότητας που είναι από την ακρίβεια αν θέλετε μέχρι τα πλημμυρικά φαινόμενα, μέχρι τα μεγάλα, αναρωτιέμαι αν προλαβαίνει καν να αποπληθωρήσει τη σωρία πληροφοριών. Πολλές φορές σας το έχω ξαναρωτήσει, άχρηστον ή και ασύνδετον, αλλά είναι όγκος πληροφοριών και αυτό δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι όλα είναι ελεύθερα.
20: Ναι, όλα είναι ελεύθερα, όπως το είπατε. Είναι ελεύθερα γιατί ζούμε μέσα στην πληροφορία. Ξέρετε κάτι, η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η πληροφορία δεν είναι καν επικοινωνία. Αλλά κατ' ουσία σήμερα, σε αυτή την πολιτική σκηνή που ζούμε, όχι μόνο την ελληνική, το υπογράμμα,

0: μια κεντρική εξουσία. Με όλα βέβαια, με όλους βέβαια τους μηχανισμούς που εισβάλλουν και μας κάνουν καθημερινά μαθήματα. Τι δημιουργείται σε αυτό το φαινόμενο? Δημιουργείται ένας ιδιότυπος, προοδευτικός, συντηρητικός μικροαστισμός του πολίτη. Έτσι μαθαίνεις να ζεις. Κάτω από αυτές τις ισορροπίες θα περάσεις τη ζωή σου. Και βέβαια θα πρέπει διαρκώς να γίνεις το παρακολούθημα της πληροφόρησης που θα σου δώσω εγώ. Ποιος? Οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τελικά το άτομο να είναι διαρκώς σε ένα μετεωρισμό.
1: Και εσείς πώς βλέπετε να πορευόμαστε λοιπόν ως κοινωνία σε μια αμιγώς προεκλογική χρονιά? Αυτό θα είναι το φόντο?
0: Αν είναι για την Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Γιατί βλέπουμε πώς κινούνται και τα πολιτικά κόμματα μέσα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, μέσα από γυρολόγους, από διαδρομιστές, μέσα από γενικότερα ένα κλίμα αλληλοκατηγορίας, μια θολότητα. Εκεί δεν είναι αισιόδοξα. Αισιόδοξα είναι λίγο για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και αν η Ευρώπη θα μπορέσει να παρασύρει τις εξελίξεις στην Ελλάδα, που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να παρασύρει τις εξελίξεις σε μια άλλη κατεύθυνση, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αλλιώς, ξέρετε, δεξιά και αριστερά και κέντρο, για να το πούμε και έτσι, συστημική και αντισυστημική, δεν έχουν σχέση νοήματος, έχουν όμως σχέση εξουσίας. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, αλλά επειδή ζούμε μέρες, το είπα, των επιτόπου, που είναι λύση για κάθε πρόβλημα που δεν είχε αντιμετωπιστεί, είναι αυτοί που καταφτάνουν και διαβεβαιώνουν συνήθως μπροστά στις κάμερες ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και αποχωρούν μέχρι την επόμενη κρίση και επανέρχονται από κάθε διακύμαση και κάθε χρώμα και κάθε πλευρά. Αυτό και μόνο δεν δείχνει, μαζί με τα στοιχεία της τηλεοπτικής παραγωγής σε κάθε εμφάνιση, ότι πλέον αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική με ήττα, ενώ αντίστοιχα αυτό που έχουμε σε πληθωρισμό είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα?
0: Μα κοιτάξτε, πολιτική με ήττα δεν υπάρχει. Αυτή έχει εξαφανιστεί πια από το κάδρο των εξελίξεων. Αυτό που ονομάζουμε πολιτική με ήττα θέλει θεσμούς να λειτουργούν και όχι θεσμοί να φτιάχνουν καταστάσεις κυριαρχίας. Είναι βασικό αυτό. Θεσμούς που να μην υποτάσσουν την κοινωνική τους λειτουργικότητα στην προτεραιότητα της δικής τους αυτοτέλειας και αυτοσυντήρησης. Επίσης είναι πάρα πολύ βασικό. Θέλουν να υπάρχουν ορίζοντες και όχι μια κρυμμένη δομή των κοινωνικών σχέσεων που έρχεται η εκάστοτε εξουσία να επιβάλλει, που σημαίνει ότι επίσης χρειάζεται και μια οριμότητα από τους πολίτες, τώρα μιλάω για την ελληνική πραγματικότητα, οι οποίοι να αναγνωρίζουν τις φαντασιακές σημασίες που συγκροτούν τη δεδομένη μορφή της κοινωνίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποια είναι τα αιτήματα του σήμερα? Μπορούν να τα πιάσουν αυτά οι πολίτες για να μην καταστούν οχλιδείς μάζες? Μπορούν να έχουν κάποια, να δώσουν κάποια προτεραιότητα? Τότε ναι, θα μπορούσαμε να στελεχώσουμε έτσι μια πολιτική ελληνικής έμπνευσης, αλλά που θα ξεπερνάει όλα τα κριτήρια και τα χαμηλά μεγέθη που βρίσκονται σήμερα παγκοσμίως. Εμείς εκ των πραγμάτων εκεί δεν έχουμε φτάσει. Είμαστε κάπου αλλού. Δηλαδή ακόμα στο μικροσυμφέρον, ακόμα σε έναν μικροσυντηρητισμό, ακόμα σε μια περιγραφική γενίκευση των όσων συμβαίνουν, αλλά δεν είμαστε σε μια δραστηριότητα εξανάστασης, για να μην το πω αλλιώς και κάποιοι φωνάξουν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αφού δεν είμαστε, κάποιες άλλες εξελίξεις που είπα προηγουμένως, που θα έρθουν εκ των πραγμάτων απ' έξω,
1: ναι,
0: και έρχονται και φτάνουν, θα σπρώξουν τα πράγματα ούτως ώστε να βρει τους ορίζοντες ο ελληνικός λαός για να δραστηριοποιηθεί. Ξέρετε κάτι, ο γκολικός Edgar Faure το 1970 έλεγε ότι χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση, έβαζε το ερώτημα. Και έλεγε, απαντούσε ο ίδιος, ασφαλώς όχι. Ομάδες πίεσης, εκεί που χρειαζόμαστε πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι ο συγκεκριμένος γκολικός, ο Faure, κατάλαβε από το 1970 πως τα κόμματα πλέον

0: δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ότι μάλλον πάνε σε ομογενοποιημένες καλύτερα καταστάσεις, έτσι. Και από την άλλη η κυρίαρχη δύναμη είναι ακριβώς αυτό που ονομάζομαι ο πολίτης.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, θα τα λέμε συχνά πυκνά κύριε Αποστόλου, πάντα όταν θα έχετε διαθέσιμο χρόνο, αλλά το ζητάει πολλοί κόσμος. Θέλω να ακούσετε δύο απλούς πολίτες που μπαίνουν στα ζητήματα της καθημερινότητας. Λέει ο Δημήτρης, αυτή η χώρα μόνο χαρά των πολιτών δεν είναι, των εργολάβων μπορεί να είναι. Μάθαν μια ζωή ο λογαριασμός να πηγαίνει στον καταναλωτή, να πάρουμε το κόστος των ατυχημάτων από παραμελημένους δρόμους, τα καμένα σπίτια και εξοχικά, από έλλειψη δασικών ζωνών, από δρομολόγια τρένων χωρίς ασφάλεια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε κάθε στενό των πόλεων δίχως σχεδιασμό υπόγειων πάρκινγκ, ρέματα που έχουν μπαζωθεί, πρόχειρα μέσα στις πόλεις που με την πρώτη βροχή πλημμυρίζουν, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι και πολλά άλλα αμέτρητα παραδείγματα. Αλλά άλλοι, σπίτια των 50 τετραγωνικών του 65 με 250 χιλιάδες ευρώ, ξέρουμε να τα πουλάμε αέρα. Καλημέρα, αυτός είναι ο ένας. Και η άλλη φίλη ακροάτρια, Αναστασία, λέει: μα κύριε Αποστόλου, εδώ στην Κυψέλη διαδηλώσαμε το Σάββατο για τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Κράτους, έχει προτείνει εκένωση τουλάχιστον 14 κτίριων μέχρι στιγμής, αλλά κατά τους υπουργούς δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε.
0: Ναι, αναφέρομαι τώρα στην κυρία που είπε, τα παρακολουθώ.
1: Δύο παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Ναι, ναι.
0: Ναι, απολύτως έτσι είναι. Όταν η κυρίαρχη πολιτική συνυπάρχει αμοιβαία με συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν μπορεί να υπάρξει παράλληλα με τον πολίτη. Γιατί αντιμάχεται ο πολίτης αυτά τα συμφέροντα, ας υποθέσουμε τον καρτέλ. Έτσι, ας υποθέσουμε των τεχνικών εταιριών που έχουν αναλάβει μετρό ή άλλες δημόσιες εργασίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ πολιτών και εξουσίας. Είναι βασικό αυτό. Αυτό τροφοδοτείται, πάει παραπέρα? Όχι, δεν αφήνουν να ακουστεί η φωνή των πολιτών της Κυψέλης. Ότι τους λένε ότι θα πρέπει να φύγετε από τα σπίτια σας όταν συνεχιστεί το σκάψιμο για να φτιάξουμε το μετρό. Αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς. Όχι μόνο απαράδεκτο, είναι αντιδημοκρατικό. Με την έννοια ότι δεν είμαι με τους πολλούς, αλλά είμαι με τα συμφέροντα των λίγων, εκείνων που θα πρέπει όμως να εκτελέσουν ένα έργο για να πάρουν τα χρήματα που θα τους δώσω εγώ. Γιατί όλη στην Ελλάδα είναι κρατικοδίαιτη. Εννοώ οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς? Αφενός να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια λογοκρισία. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε. Η λογοκρισία αυτή προέρχεται από τα μέσα ενημέρωσης. Αναδείχθηκε το θέμα σε κάποιες εκπομπές, ναι. Όμως δεν είχε και μια συνέχεια. Γιατί θα πρέπει να έχει μια συνέχεια όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί είναι απειλητική για τον ίδιο τον πολίτη.
1: Άρα κύριε Αποστόλου, για να γενικεύσω, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η εικόνα στο εσωτερικό που είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις εικόνες που διαμορφώνονται, όπως μας είπατε, για παράδειγμα στον ευρωπαϊκό χώρο, αν πάμε πιο μακριά, δεν δημιουργεί και ένα πολιτικό μια πολιτική διαφοροποίηση? Ό,τι έρθει ως κύμα απ' έξω που λέτε, πρώτον να έρθει με χρονοκαθυστέρηση και δεύτερον να έρθει ως κακέκτυπο αντίγραφο, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε για καλό είτε για κακό.
0: Βεβαίως έτσι είναι. Ο γαλλικός Μάης τροφοδότησε εδώ το ελληνικό πολυτεχνείο, αυτό που λέγαμε, αυτό που υπήρχε. Λοιπόν, πώς το τροφοδότησε? Με μια μεγάλη καθυστέρηση, έτσι. Και εννοώ καθυστέρηση σε ιδέες, σε απόψεις και σε μια κατάσταση συμβιβασμού. Λοιπόν, έτσι γίνεται σε όλα στην Ελλάδα. Καθυστερούμε πάρα πολύ, αλλά δεν αφήνουμε και τη δική μας έμπνευση. Παίρνουμε δηλαδή τη σκυτάλη από το εξωτερικό, χωρίς να μετρήσουμε τα ελληνικά δεδομένα και τις παραμέτρους οι οποίες υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο κακέκτυπο από αυτό που φτιάχνεται σήμερα στην Ευρώπη. Έτσι φτάνουμε σε αυτή την κατάδια που φτάνουμε. Και έτσι έχουμε απομακρυνθεί και έχουμε φτιάξει όχι μια κοινωνία πολιτών, αλλά μια κοινωνία ιδιωτών. Ο πολίτης θα πρέπει να κάθεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να θέλει να συμμετάσχει στις εξελίξεις. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι στις ευλογίες της εκάστοτε εξουσίας και να δέχεται το παραμύθι που του λέει ότι θα σας αποκαταστήσουμε για όποιες ζημιές μπορούν να συμβούν, αλλά μη φοβόσαστε, οι ζημίες στην Κυψέλη δεν θα συμβούν, δεν θα έχουμε κατάρρευση. Έτσι λοιπόν είχαμε μια άλλη κατάρρευση, τη ζήσαμε στην Πλάκα με άλλους παράγοντες, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά κατά βάση υπάρχει η ίδια λογική, οι ίδιες προϋποθέσεις οι οποίες δημιουργούν τα δεδομένα και μέσα σε αυτά τα δεδομένα κινείται και ο πολίτης. Αν δεν αποσταθεροποιηθεί ο πολίτης από αυτή την ιδέα της ομαλότητας που του σερβίρεται και του προσφέρεται, για να το πω και αλλιώς, από την εξουσία, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε εκείνα τα γνωστικά επίπεδα στα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρισκόμαστε και να συζητάμε για πλεονάσματα και όχι για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Και να λέμε ότι δεν μπορώ να κατεβάσω τη βενζίνη διότι πρέπει να παραδώσω πολύ χρήμα προς τα πλεονάσματα. Έτσι. Αυτά θα τα αρνηθούμε μόνο όταν φτιάξουμε μία κοινωνία η οποία θα αντιπαρέρχεται όλων των συμβιβασμών και θα είναι αντίθετη με όλες τις εξουσίες που έχουν μία μόνο σκοπιμότητα, να εξυπηρετήσουν τα άλλα συμφέροντα αλλά όχι τα συμφέροντα των πολλών.
1: Κύριε Αποστόλου, θα τα λέμε φέτος συχνά πυκνά. Με έναν τρόπο θα προσπαθείτε εσείς να μας δώσετε και με την επιστημονική σας επάρκεια μερικά κλειδιά, έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν, για το πώς πολιτικά και κοινωνικά κινούμαστε. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε το ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στο τραπέζι σήμερα η αποκατάσταση και οι αποζημιώσεις των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη που προκάλεσαν κατολισθήσεις, εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, γέφυρες, καλλιέργειες, επιχειρήσεις και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στην Κρήτη υπουργικό κλιμάκιο υπό τους Δήμα και Τουρνά. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση. Μιλοπόταμο, Ζωνιανά, Οροπέδιο, Λασιθίου και Ιεράπετρα βρέθηκαν στο μάτι των ακραίων φαινομένων. Μήνυμα του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργου Μαρινάκη ότι η Κρήτη χρειάζεται άμεσες αποφάσεις, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων. Αύριο στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent, στα 75 ευρώ το φυσικό αέριο, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για να περιορίσει το κόστος θέρμανσης των οικοκυριών. Στο ΠΑΣΟΚ ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. 32χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε στο κεφάλι τον 72χρονο πατέρα του, όταν εκείνος αρνήθηκε να του δώσει χρήματα στο Ηράκλειο. Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Δήμο Μεγαραίων, ηλικίες 22 και 23 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρεται απάτες στο Ηράκλειο.
1: 984. Ο καιρός.
2: Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
9: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
14: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
13: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
14: Σε κατά λάχανα.
13: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
14: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
13: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
14: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
13: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
16: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
23: Γιώργο, Γιώργο.
24: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
25: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
24: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
25: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
24: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
25: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
4: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσωρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία. Θάλασσες μας χώρισαν, της Ιφηγένειας Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, όλο και πιο ψηλά, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη. Φωτιά. Δημιουργία.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου.

0: στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
9: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 89,4.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
5: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
5: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
5: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
6: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα. Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
7: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
8: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
7: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
8: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
7: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
8: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
9: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
10: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Διαβεβαίωσης του κυβερνητικού κλιμακίου από την περιφέρεια για την άμεση αιρωγή των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε 15 ημέρες από σήμερα πρέπει να έχουμε τα αιτήματα Δήμων και Περιφέρειας για να αποφασίσουμε τι χρήματα θα δοθούν ένα Δήμο. Εδήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδου, σημειώνοντας ότι η σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια δεν ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αύριο στις 4 συνεδριάζει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για Πλημμυροπαθείς. Αναμένεται απόφαση για την αναστολή ασφαλιστικών φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες ζήτησε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Οι υπηρεσίες του ΙΠΑΤ ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών. Ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Παγώνουν οι εισφορές και οι οφειλές που αφορούν στους αγρότες και δίνεται έμφαση στην αγροτική οδοπία για να φτάσουν οι τροφές στα ποιμνιοστάσια, αλλά και εν ώψη της ελοκομικής περίοδου, σύμφωνα με το Υπουργείο. Σε οροπέδιο Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο κατά σειρά σήμερα το κυβερνητικό κλιμάκιο.
1: 9.84. Ο καιρός.
13: Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
14: Καλώς τη!
15: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
16: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
0: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
16: Σιγά τα λάχανα.
0: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
16: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
0: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
16: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
0: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
18: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
17: Άκου, Ρέι, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
19: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
20: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
19: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
21: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
19: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
21: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
19: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
21: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο
5: τριτέριες στον καράζ. Για τέχνη τις μαζεύεις.
6: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος.
5: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
6: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
7: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνης.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα.

0: www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με 2 όμοια, 10% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
10: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
13: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
0: διαβεβαίωσης του κυβερνητικού κλιμακίου από την περιφέρεια για την άμεση αρρωγή των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε 15 μέρες από σήμερα πρέπει να έχουμε τα αιτήματα Δήμων και Περιφέρειας για να αποφασίσουμε τι χρήματα θα δοθούν ανά Δήμο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η σημερινή σύσκεψη στην περιφέρεια δεν ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αύριο στις 4 συνεδριάζει και η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για Πλημμυροπαθείς. Αναμένεται απόφαση για την αναστολή ασφαλιστικών φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες ζήτησε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Οι υπηρεσίες του ΙΠΑΤ παράλληλα ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, παγώνουν οι εισφορές και οι οφειλές που αφορούν στους αγρότες και δίνεται έμφαση στην αγροτική οδοποιία για να φτάσουν οι τροφές στα ποιμνιοστάσια, αλλά και εν ώψη της ελοκομικής περίοδου, όπως είπε στην τοποθέτησή του ο Ευάγγελος Δουρνάς. Σε οροπέδιο, Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο, το κυβερνητικό κλιμάκιο στη συνέχεια. Μήνυμα του Πρόεδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργου Μαρινάκη ότι η Κρήτη χρειάζεται άμεσες αποφάσεις, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων. Οι Δήμοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το βάρος των συνεπειών της κλιματικής κρίσης που εκδηλώνεται μέσα από μεγάλες κλίμακες, φυσικές καταστροφές όπως αυτές που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις πληγήσεις περιοχές και να εξασφαλίσει ότι οι αναγκαίοι πόροι θα διατεθούν γρήγορα και αποτελεσματικά τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών όσο και για την πρόληψη και την προστασία από μελλοντικά ακραία φαινόμενα, σημείωσε μεταξύ άλλων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που επλήγησαν από την σφοδρή κακοκαιρία μετά το χθεσινό αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Αφορά στις δημοτικές ενότητες Τεμένους Παλιανής Γοργολαίνη, τις δημοτικές κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων και Δαφνών, καθώς και την τρίτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου. Φωνή απόγνωσης των πληγέντων έχουν άμεση υλοποίηση εξαγγελίες όπως η Κώστας Παρασύρης από τα Ζωνιανά, Μανώλης Πατεράκης από το Οροπέδιο, Παύλος Μπαριτάκης από τη Βιάνου και Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, είπαν στο Ράδιο 984. Δύο σιδερένιες γέφυρες τοποθετούνται σήμερα σε Ζωνιανά και Δισκόρη για τη διέλευση των πολιτικών οχημάτων. Το αγροτικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο στο μεγαλύτερο μέρος του. Το ζωικό και αγροτικό κεφάλαιο καταγράφει τεράστιες ζημιές. Το δίκτυο ίδρυψης έχει πληγεί και και δεν έχουν να πιο νερό, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας Κώστας Παρασύρης είπε στο Ράδιο 984. Στο οροπέδιο Λεσεθίου ο κάμπος μετατράπηκε σε λίμνη από νερό και λάσπη. Η παραγωγή πατάτας και κυπευτικών καταστράφηκε. Το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο υπέστη σοβαρό πλήγμα, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρά ερωτηματικά για τη διαχείριση του νερού και λειτουργία του φράγματος από σελέμη, ενώ στις 3.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Οροπεδίου τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, όπως ο πρόεδρος του Μανώλης Πατεράκης είπε στο Ράδιο 984, πραγματοποιούν νέα γενική συνέλευση. Ο Δήμαρχος Βιάνου Παύλος Μπαριτάκης μιλάει για την ανάγκη αντικατάστασης της γέφυρας στη Δέρματο, όπου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη διέλευση πεζών και οχημάτων. Ο δρόμος από Σικολόγο προς Τέρτσα παρουσιάζει προβλήματα κατολισθήσεων. Στο Λασίθι, από Ιεράπετρα προς Φέρμα, το δικοδίκτυο έχει υποστεί σοβαρές υποχωρήσεις σε καταπτώσεις βράχων, παραλίγο να κοστίσουν σε ανθρώπινες ζωές, ενώ ειδικά στις περιοχές που είχαν καεί ο όγκος του νερού δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να σταματήσει. Αναμένουμε την υλοποίηση σε χρόνο πραγματικό των όποιων δεσμεύσεων της πολιτείας, σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Συνολικά περισσότεροι από 101 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε διάφορα σημεία της Κρήτης και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Σαμαρίου, Κουλούκονα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι, καθώς τα ορομητικά νερά, πορεία των καιρικών συνθήκων, δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση των δυνάμεων που θα επιχειρήσουν να τους απομακρύνουν. Κοινοτική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ζητά με ερώτησή του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη των αγροτών και εκτινοτροφών της Κρήτης συζητά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σάκης Αρναούτολου. Για την αποτίμηση των πλημμυρών ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus Emergency. Στόχος είναι να παραχθούν δορυφορικά, χαρτογραφικά δεδομένα για τις πλήγησες περιοχές της Κρήτης, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των αρχών στην καταγραφή των καταστροφών και στη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Σε τροχιά βελτίωσης μπαίνει από σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Κρήτη, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Προσοχή απαιτείται στα κορισμένα εδάφη, ενώ από αύριο Τρίτη τα φαινόμενα υποχωρούν σημαντικά. Από ποταμό και ορφανό μην κλέψεις. Καμία στρατηγική προστασία των λαϊκών περιουσιών. Διαμήνυση από το Ράδιο 984. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του Ηρακλείου, μία ημέρα μετά την άμβληση των συνεπειών από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Σημείωσε πως το μείζον θέμα δεν είναι η ένταση του φαινομένου των βροχοπτώσεων, αλλά η διαχρονική πολιτικά επιλογή από κυβερνήσεις και θεσμικούς φορείς της αυτοδιοίκησης να μην έχουν στρατηγική αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής θωράκισης των υποδομών σε μεγάλα αλλά και μικρομεσαία έργα. Είπε πως δεν υπάρχει καμία μέρημνα προστασίας με δημόσια έργα των λαϊκών περιουσιών. Αντίθετα, άκους παράγοντες να επιρρύπτουν ευθύνες στους πολίτες ατομικά. Δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν στην ασφαλτό της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες, ένας 16χρονος και ένας 32χρονος. Τροχαίο μετά τη μία τα ξημερώματα και στην Πετρούπολη Αττικής, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο 17χρονους να τραυματίζονται κατά τη σύγκρουση δύο μηχανών. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Κυριάκος Πιερακάκης. Καταθέσαμε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 σε μία περίοδο κατά την οποία οι βεβαιότητες διεθνώς δοκιμάζονται. Οι αγορές ομολόγων καταγράφουν έντονες πιέσεις. Μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις και η αστάθεια στις αγορές ενέργειας επιμένει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία. Έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις διεθνείς αναταράξεις από ισχυρότερη θέση. Και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε. Για 7η συνεχόμενη χρονιά η οικονομία μας προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό σημαντικό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το 2027 η ανάπτυξη επιταχύνεται στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Οι επενδύσεις αυξάνονται κατά 7,9% και η ενεργία υποχωρεί στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008. Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent, στα 75 ευρώ το φυσικό αέριο, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον ΟΠΕΚ να αποφασίζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα όρια παραγωγής πετρελαίου για τον επόμενο μήνα. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα εξετάζει μέτρα για να περιορίσει το κόστος της θέρμανσης των οικοκυριών. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όποτε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται να οριστικοποιήσει την επιδότηση, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας, όπως επίσης και των πρατηριών. Οργανωμένο κύκλο επαφών ανοίγει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την παραγωγή να συζητηθούν έγκαιρα, ανοιχτά και με συγκεκριμένη ατζέντα. Παρόν στις συναντήσεις θα είναι και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Στο τραπέζι αγροτικές ενισχύσεις, κόστος παραγωγής και η νέα ΚΑΠ. Άμεσες παρεμβάσεις ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, επισημένοντας ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και εργασίες μόνωσης, παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν την ανάγκη για συστηματική συντήρηση, επαρκή χρηματοδότηση και άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων, ώστε να διασφαλίσεται η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου. 135 είναι νεκροί στο χώρο της εργασίας τους από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και περισσότεροι από 270 οι τραυματίες, χωρίς να ξέρει κανείς την εξέλιξη της υγείας τους, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της ΣΟΣΕΤΕ, Ανδρέας Στοιμενίδης. Ο κατασκευαστικός κλάδος ενδεικτικά είναι αυτός που καταγράφει φέτος τα περισσότερα θανατηφόρα περιστατικά και ακολουθούν αγροτικός τομέας και τουρισμός. Ο κ. Στοιμενίδης συνδέει την κατάσταση με την ένταση της εργασίας, την έλλειψη εκπαίδευσης και ελέγχων, αλλά και τις μεγάλες ελλείψεις στους μηχανισμούς επιθεώρησης εργασίας. Την ίδια ώρα η Ευρώπη, όπως είπα, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας, καθώς σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι εκτίθεται σε παράγοντες που απειλούν την ψυχική του ευεξία. Μάλιστα, με την έναρξη της νέας τριετούς Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την ψυχική υγεία στην εργασία και την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Είπε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό όλων όσων δηλώνουν ότι έχουν υποστεί έντονη ψυχική πίεση φτάνει στο 49% έναντι 29% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με σειρά θεμάτων που αφορούν έργα συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου και του αρδευτικού δικτύου, προμήθειες για τη Δημοτική Αστυνομία όπως και ζητήματα της δημοτικής περιουσίας. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Στο επικέντρο βρίσκεται η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του home porting, αλλά και η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τον τουρισμό και την οικονομία του Ηρακλείου και της Κρήτης. Θλιβερός ο πρώτος απολογισμός της πιλωτικής αστυνομίας ζώνη στο Ηράκλειο, 1.800 έλεγχοι, 300 καταγγελίες και δεκάδες δικογραφίες σε 1,5 χρόνο δράσης. Η Παγκρήτη Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή αντιδρά στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στη χώρα και καλεί τους πολίτες να συμμετάχουν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονται με πρώτη την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Αγοράς στα Χανιά. 32χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε στο κεφάλι τον 72χρονο πατέρα του όταν εκείνος αρνήθηκε να του δώσει χρήματα στο Ηράκλειο. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες, ενώ 32χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, παρά την επιθυμία του πατέρα να μην κινηθεί η διαδικασία σε βάρος του. Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Δήμο Μεγαραίων ηλικίας 22 και 23 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτη στο Ηράκλειο. Φέρονται να ήταν εισπράκτορες σε δύο περιστατικά όπου τα θύματα παρέδωσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ και 5.770 ευρώ σε μετρητά, μετά από τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλων εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Νέα επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών, το οποίο είχε γίνει στόχος αγνώστων και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 39χρονος εργαζόμενος σε μπαρ στη Λάρισα μετά την επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από 21χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής. Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα λόγω ανησυχιών ότι το Πεκίνο πλημμυρίζει την αγορά με οχήματα παραγόμενα με κρατική επιδότηση, όπως έγραψαν χθες οι The Times. Σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προσφεύγει η Ισπανία μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντεθ να προκηρύξει εκλογές στον απόϊχο της πολιτικής ήττας της κυβέρνησής του στο Ισπανικό Κογκρέσο. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα Σίλβα, δήλωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι η ήττα του στον πρώτο γύρο των εκλογών από τον Φλάβιο Μπολσονάρο ήταν προσδόκητη, αλλά δεσμεύτηκε να επιστρέψει ισχυρότερο στο δεύτερο γύρο σε τρεις εβδομάδες. Κλειστά πάνω από 500 σχολεία μετά τις βίες διαδηλώσεις στη Γαλλία και φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη. Η γυναίκα είπε στην καύματα πρώτου βαθμού μετά από επίθεση 15χρονου με αυτοσχέδιο φλόγοβόλου στη Μασσαλία, πάνω από 5.000 συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα.
12: 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Ισοπαλία 0-0 της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα χθες βράδυ, παραμένοντας αίτητη στη Λινκαή του Νάσιο Λινκ. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με τη Ζάκυνθο να ψάχνει την πρώτη της νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριά στις 2. Στις 14.45 ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται την αίτητη Ελλάς Σύρου, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 3 στη Χρυσούπολη, όπου ο Νέστος φιλοξενεί τη Μαρκό που αναζητά το 5x5.
12: 9.84. Ο καιρός.
0: Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
12: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
2: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
2: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
2: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο το πλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

0: Ζιό.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
0: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
7: Πολύ μουσική.
8: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: βιογραφικό σου.
1: 984. Η ώρα είναι 3.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίες τεχνολογίες. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.
19: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
21: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
20: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
21: Σιγά τα λάχανα.
20: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
21: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
20: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
21: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
20: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 3.30.
2: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα!
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά.
17: Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
18: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
19: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί, αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
9: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε καταλάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γιώργο, Γιώργο!
15: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
16: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
15: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
15: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
17: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
18: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
19: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 5.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
6: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
14: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
17: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
23: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
24: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
23: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
4: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
3: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
4: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
3: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
4: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
3: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
14: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
14: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
16: Με στα χαράματα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό το καρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξωτερικών. Οικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Χειμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
17: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
18: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Sender. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Sender 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Sender θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Sender και επιλέξτε εσωρούχα σλόγγι και αγοράζοντας 2 προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσωρούχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Sender και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Sender διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία. Θάλασσες μας χώρισαν, της Ιφηγένειας Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, όλο και πιο ψηλά, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Sender, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Sender. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγετο ΤΑΛ πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβέλ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 € και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7.30.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
3: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
3: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
3: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι σε κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι.
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Η παράσταση με τα δύο απανοτά sold out επιστρέφει στο Ηράκλειο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με μια απογευματινή παράσταση στις 6 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Ελληνής στα Χανιά με δύο παραστάσεις 12 πρωινή και 5 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και του κινηματοθεάτρου και στο more.com.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες δεν

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θα ξεφλωριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.